36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδος.
2: Φτάσαμε.
1: Έτσι.
2: Από εδώ μόνο κάτι φορά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και πάλι μαζί σας σήμερα με το δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, ποτέ δεν θα το πω σωστά αυτό, και
1: εντάξει,
2: το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Εκτός από μένα.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, σε παρακαλώ, μην μου πειράζεις την Άννα. Λοιπόν, πάμε.

0: Αύγουστος, καλοκαίρι, αλλά...
1: Τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια, οι σπουδές πάνω απ' όλα.
1: Οι σπουδές πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει
0: βέβαια
1: να διαλέξεις.
0: Και έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή αλότερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Η οποία προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Η ΕΚ Α, παρακαλώ.

0: Οι Καρντάσιανς είναι έξυπνες. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα τον Απρίλιο του 26, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την News.
1: Πολύ country.
0: Ναι, βέβαια. Be here, έτσι λέγεται. Λοιπόν, φιλιά, πάμε.

0: Την είδες τη Ζεντάγια?
1: Την είδα τη Ζεντάγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα την είδα τώρα που κάνει αυτή την περιοδία.
0: Την περιοδία για την Οδύσσια.
1: Ναι, της Οδύσσιας.
0: Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν θεά.
1: Έτσι. Oh. Εντυπωσιακό σύνολο, λέει, εμπνευσμένο από αρχαία Ελλάδα. Ένα λευκό φόρεμα έτσι.
0: Ναι, πάρα τύπου... πολύ ωραίο ήταν.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Πάρα πολύ. Όλες τις εμφανίσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για ταινία δεν ξέρω.
1: Με, αλλά... με κοσμήματα τύπου αρχαιοελληνικού.
0: Τεράστια από το Ιράν.
1: Ναι. Με κάτι σκουλαρίκια τεράστια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορείς να παίξεις και πινκ πονγκ με αυτά.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα, μωρέ, σαν ρακέτες ήταν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ απλό το φόρεμα, ταιριάζανε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να έχει και μικρό πρόσωπο, έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πώς το βρίσκεις?
1: Εγώ που θέλω να κουρευτώ με ενδιαφέρει.
0: Ναι, και είναι και η τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η celebrity hairlist.
1: Ναι.
0: Hair stylist, συγγνώμη, η Jennifer Corab.
1: Η Τζένι. Εμείς την ξέρουμε την Τζένι.
0: Για πες λοιπόν το κατάλληλο στυλ που μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο και να δημιουργήσει μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.
1: Ναι, αυτό είναι το στυλ των μαλλιών που ακολουθούν οι γυναίκες 40+.
0: Έλα, για πες.
1: Αλήθεια. Γιατί λένε ότι δίνει ένα πιο νεανικό στυλ και κάποιος μια πιο ξεκούραστη όψη. Γιατί λέγεται lob, καταρχήν να πούμε.
0: Πώς?
1: Lob. Είναι long bob.
0: Ναι.
1: Έτσι, για αυτές που ξέρουν.
0: Ναι, όπως εσύ.
1: Ναι. Είναι ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό, γιατί είναι αρκετά μακρύ, το μαζεύεις και λίγο δηλαδή αν κουράζεσαι, αλλά είναι και αρκετά κοντό για να μην φαίνεται βαρύ και χωρίς στυλ. Και παράλληλα πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο. Όλο και κρύβει, κάνα μαγουλάκι, κάνα κουρασμένο μάτι.
0: Αυτό για τις γυναίκες.
1: Για τις γυναίκες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για τους άντρες το long bob, μια χαρά
0: όχι,
1: είναι.
0: Με συγχωρείς, εγώ δεν πρέπει να κουρευτώ, πρέπει να τα αφήσω κάνα δύο χρόνια.
1: Άστα κάνα δύο χρόνια και κουρευτώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο ελληνικό breakfast.
1: Πώς θα μας ξαφνιάσει σήμερα.
0: Άλλο ένα tip σήμερα.
1: Για πες.
0: Από τη Γιάννα Μπαλαφούτη και το candinamag.gr.
1: Για πάμε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ψωμί με μυζήτρα, μέλι και φρέσκα σίκα.
1: Κρήτη.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό 100%.
0: Η απλότητα λέει που γίνεται πολυτέλεια.
1: Μια φέτα ψωμί.
0: Μια φέτα ψωμί.
1: Λίγιαν άλατρη μυζήτρα, μαλακιά. Αρωματικό μέλι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα όριμο σίκο για όποιους θέλουν σίκα.
0: Τα βρίσκεις κάπου τώρα,
1: έτσι. Πού και πού.
0: Ναι. Στο ίδιο πιάτο λέει, μπορείτε να βάλετε αντί για σίκα, ναι, που είναι καλοκαιρινό. Μήλο το χειμώνα, χλάδι.
1: Αμέ.
0: Αμέ, μια χαρά. Πολύ ωραία τα πρωινά τα δικά μας, παρακαλώ.
1: Επίσης θέλω να πω ότι όποιος δεν θέλει σίκο, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτός ο συνδυασμός με σταφύλι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Τώρα βέβαια μιλάμε για φαγητά, για πρωινά, να μιλήσουμε για περιποίηση.
1: Να μην μιλήσουμε.
0: Για ανθρώπους που μπορούν να τη φροντίσουν σπουδάζοντας και τέλος πάντων γίνονται πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες.
1: Φυσικά.
0: Για μακιγιάζ και κομμωτική και
1: γιατί
0: σχέδιο μόδας.
1: Πού θα αφήσουμε το κεφαλάκι μας να μας κάνει το long bob που λέγαμε
0: έτσι
1: πριν.
0: Λοιπόν.
1: Παρά μόνο σε απόφοιτους από τις σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 2, 10, 41, 20, 7, 14.
1: 2-10-52-79-500.
0: Σωστά. Ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρο, την καλωσορίζω στο στούντιο. Γεια σου.
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Για πες.
2: Σήμερα έχουμε κάποιες πληροφορίες από ένα άρθρο που δημοσίευσε το TVXS. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες κατοίκων μεγάλων πόλεων για δέντρα που καρατομούνται με εκτεταμένες και αδικαιολόγητες σκοπές. Μάλιστα, το φαινόμενο καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχόμενοι καύσωνες καθιστούν το αστικό πράσινο πολύτιμη πηγή σκιάς, δροσιάς και καθαρού αέρα. Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για σχέδια αναβάθμισης και βιώσιμες πόλεις. Ωστόσο, επιστήμονες και κάτοικοι που οργανώνονται συλλογικά και ασχολούνται με την προστασία των δέντρων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελλιπής κατάρτιση, έλλειψη επιστημονικού σχεδιασμού, ευθυνοφοβία και υποφελείς εργολαβίες που αντί να προστατεύουν τα δέντρα τελικά υποβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και τους ζημιώνουν με αναποτελεσματικές πρακτικές. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στο TVXS ο Θεοχάρης Ζάγκας, ομότιμος καθηγητής δασοκομείας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, οι δήμοι θα πρέπει να διαθέτουν μητρώα δέντρων και οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν εκεί τα προβλήματα. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα, μειώνοντας τα ατυχήματα και το κόστος διαχείρισης. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο εξωτερικό. Στην Πρατισλάβα, κάθε δέντρο έχει ένα barcode με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω σε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να Νίνα, το παιδί μας κάνει. Να Νίνα, και παρήγγυλα. Να Νίνα, νίστε πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: φύγουμε τώρα από αυτό και να μιλήσουμε για
1: κάτι αισιόδοξο γλυκό.
0: Ναι, για γλυκά παιδάκια, μωράκια, βρέφη, νήπια.
1: Για την αρχή της ζωής.
0: Έτσι, που χρειάζονται πραγματικά ανθρώπους που να ξέρουν δίπλα τους να τα περιποιούνται, να τα προσέχουν.
1: Άρα χρειάζονται βοηθούς νευρεφών νηπιοκόμων με εξειδίκευση.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτή την ειδικότητα, παιδιά, μπορεί να τη σπουδάσετε στα ΙΕΚΑ.
1: Και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο 210-52-79-500
0: ή στο 210-41-27-14
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Είδες καμιά φορά που σου λένε η ανάγκη σε κάνει μάγκα?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, αυτό το ήξερε καλύτερα από όλους μας και μπράβο του. Κοίτα, έχω δει φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό το σπίτι που έχει
1: για
0: φτιάξει.
1: Πες.
0: Λοιπόν, πάμε. Ένας συνταξίουχος από τη Βραζιλία, χτίστης, ναι. Το ήξερε το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος λεφτά να κάνει ένα σπίτι.
1: Και πώς το έκανε?
0: Το έκανε χρησιμοποιώντας 4.000 κουτιά γάλακτος.
1: Τι εννοείς κουτιά, τα χάρτινα?
0: Τα χάρτινα, αυτά τα μεγάλα, τα κουτιά γάλακτος που είναι...
1: μεγάλης διαρκείας.
0: Έτσι, μπράβο, μεγάλης διαρκείας. Λοιπόν, ο τύπος ως χτίστης,
1: ναι,
0: έκανε το σκελετό,
1: ναι,
0: και από εκεί και πέρα, φιλενάδα, έχει κάνει τους τοίχους,
1: ναι,
0: με τα κουτιά αυτά.
1: Αλήθεια λες
0: τώρα. Ανάμεσά τους έχει βάλει και αυτό που βάζουν...
1: κονίαμα, σαν κονίαμα το πετών. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κάνει ένα σπίτι μούρλια.
1: Και στεγανοποιημένο, γιατί αυτά είναι πλαστικά απέξω.
0: Και μάλιστα το έχει δει και μηχανολόγος, μηχανικός,
1: ναι,
0: και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αν έχει μια καλή συντήρηση αυτό το σπίτι, μπορεί να αντέξει και 100 χρόνια.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και καθόμαστε και δίνουμε του κόσμου τα λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: με τα τούβλα.
0: Από κουτιά γάλακτος, έτσι.
1: Πείτε γάλα γιατί χανόμαστε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
3: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
1: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
4: Πάμε Φύση.
5: Λευτεριά στο περιβάλλον.
6: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
7: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
8: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι των άλλων.
9: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
10: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
11: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
12: Πάμε Φύση.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
13: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
14: Ζήτω ελευθερία, φώναξαν οι εργάτες στο λιμάνι της Νέας Υόρκης στις 5 Αυγούστου του 1884 σαν σήμερα. Είχαν μόλις παραδώσει στο κοινό το πασίγνωστο άγαλμα της ελευθερίας, την οποία ύμνησε πολλές φορές και ο Bob Dylan. Το 2005 σαν σήμερα, το κομμάτι του Like a Rolling Stone ψηφίστηκε πρώτο μεταξύ των τραγουδιών που άλλαξαν τον κόσμο, στον οποίο έχει αφήσει πολλούς απογόνους ο αξέχαστος James Brown. Το 2007 σαν σήμερα, ένα τεστ DNA εξακρίβωσε ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι που υποστήριζαν ότι είναι παιδιά του ήταν όντως τα αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι και η Manchester United το 1970 σαν σήμερα ήταν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που κέρδισε μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα με γκολ στα πέναλτι.
13: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
15: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
15: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. We

0: Να λέμε κάποια πραγματάκια για αυτούς που μένουν στην πόλη.
1: Για μας δηλαδή.
0: Ναι. Που μπορεί να έχουν άδεια, αλλά τέλος πάντων για κάποιο λόγο δεν έχουν πάει διακοπές. Παιδιά, μην γκρινιάζετε για τη δουλειά.
1: Α, τι μου λες τώρα.
0: Τις μέρες που δεν δουλεύετε και έχετε άδεια και είστε στην πόλη σας, αντί να μιλάτε για τη δουλειά σας,
1: ναι,
0: και να σκέφτεστε
1: πού θα πάτε την επόμενη εβδομάδα,
0: την εργάσιμη εβδομάδα και όλα αυτά, ξεκινήστε να κάνετε μια δημιουργία αναμνήσεων, έτσι μας λένε.
1: Μάλιστα, δηλαδή.
0: Μια συντονισμένη προσπάθεια να περάσετε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα σας πρόσωπα. Πολύ καλό αυτό.
1: Σωστό. Αλλά να πούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από δουλειά.
0: Έτσι. Ρωτώντας για οτιδήποτε άλλο, όπως λέει και η Άννα, και μιλώντας για οτιδήποτε άλλο μαζί τους και κάνοντας πράγματα μαζί τους, χωρίς να έχουν σχέση με τη δουλειά.
1: Και χωρίς έτσι να κατεμοιαζόμαστε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γεμίζεις όμορφα το χρόνο σου.
1: Ναι, και περνάς και χρόνο με ανθρώπους που μπορείς καθημερινότητά σου με τη δουλειά να μην τους βλέπεις συχνά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκίνητο. Ή ακόμα και τεχνικό ανελκυστήριο, βρε αδερφέ.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι δεν μπορώ,
0: ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια, έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500-210 μπροστά πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα okay.
0: Θα την είχαμε.
1: Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Philia.
0: The Fate of Philia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι. Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε. Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την οφειλία
0: από
1: τον Άμλετ, έτσι. Ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας, αποθλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδελφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θάνατο όπως αυτό της Οφίλια.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντεντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο σίγγλ από το The Life of Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι. Που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε.

0: τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο ναι. Βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Είναι καλή. Καλή. Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμόδεν έχει. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο συντιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Under the blue sky.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
3: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο μέσον της εβδομάδος. Ξημέρωσε Τετάρτη και το 5ο πρωινό του Αυγούστου. Και τον Αύγουστο είμαστε εδώ, στη ραδιοβαρία του Αντένε 936 με ψηλά τις κεραίες. Φτάνουμε μεσημεράκι. Για την επικοινωνία μας, 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν και σήμερα φωτιά.

0: φυσικά μαζί μας και σήμερα η Ξανθιά Μαρμαροκολώνα, η Διευθύντρια του Εμπορικού, η προϊσταμένη του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, το καμάρι της Καλλιθέας. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Όλγα Δένιου.
1: Αποθεώστε με και σήμερα. Άρε Παναγιά μου.
0: Κοριτσάκι.
1: Βρε Χρήστο.
0: Πού είσαι ρε Όλγα?
1: Να με, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Α, μπράβο. Πιστή στο ραντεβού η Όλγα, δεν αργεί δευτερόλεπτο, παιδιά. Το έχετε προσέξει φαντάζομαι, έτσι. Τρίτη σερή μέρα σήμερα.
1: Μεγάλη θυσία κάνω, θυσιάζω τον ύπνο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Έτσι. Γι' αυτό με χειροκροτεί κάθε πρωί, μην νομίζετε για κανέναν άλλο.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, σ' αρέσει αυτή η υποδοχή? Μήπως κάνω κάτι λάθος?
1: Τι να πω τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ότι μ' αρέσει. Never.
0: Steve Κάνα.
1: Εντάξει, καλά. Έτσι. Καλά τα πάει ο σκηνοθέτης σήμερα.
0: Είσαι ωραία σήμερα.
1: Κάτι κάνει.
0: Είπα να σε κάνω κάτι λίγο διαφορετικό, ας πούμε. Γιατί χθες, εγώ πήγα χθες περισσότερο να πιάσω το ρομαντισμό σου, κατάλαβες, δεν ήταν...
1: Δεν πιάνεται αυτός,
0: ναι, σωστό.
1: Και δεν είναι για πρωί.
0: Όχι,
1: όχι, όχι. Και όπως είπες, ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η δωμαδίτσα.
0: Τετραδίτσα λέμε στο χωριό, τετραδίτσα.
1: Ναι, τι είπα εγώ.
0: Τετρατίτσα.
1: Α, συγγνώμη, τετραδίτσα ήθελα να πω.
0: Τετραδίτσα λέμε τετραδίτσα.
1: Παρόλο που θυσιάζω τον ύπνο μου, δεν έχω ξυπνήσει ακόμα.
0: Εντάξει, ωραία, να πω τα πρώτα μηνύματα ο Στράτος.
1: Μου λείπει ένα τέτοιο ακόμα για να ξυπνήσω.
0: Ναι.
1: Ο Στράτος μας λέει τον καφέ μου, δηλαδή.
0: Το φιλοσοφικό του.
1: Ναι.
0: Η ζωή είναι σαν τη θάλασσα, λέει ο Στράτος.
1: Έτσι.
0: Δεν δίνει δεκάρα αν δεν ξέρεις κολύμπι.
1: Σωστό.
0: Παραδέχεσαι. Πού τα βρίσκει αυτά ο Στράτος?
1: Βουτιά στα βαριά.
0: Χαίρετε κύριε Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα Γρηγόρη.
0: Να το, ήρθε η τετραδίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Το λέει ακριβώς εδώ ο Γρηγόρης.
1: Βεβαίως.
0: Καλή λαϊκή να έχετε, λέει.
1: Δύο και απόψε.
0: Τι δύο και απόψε?
1: Έτσι δεν λέτε στρατό? Δύο και απόψε.
0: Μετράς την αντίστροφη μέτρηση.
1: Να έρθει το τσουρέκι μου εδώ να.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, τώρα όμως είναι.
1: Να πάρει το θρόνο.
0: Οι ακροατές συζητάνε τώρα όμως. Λέει να βγάλεις τον Αύγουστο μαζί μας.
1: Όχι, δεν θα τις κάνω αυτή τη χάρη.
0: Δηλαδή να βγάλεις Αύγουστο μέχρι 10.30 ή 11 και ξέρω.
1: Δεν θα κάνω αυτή τη
0: και
1: χάρη
0: μετά
1: στο τσουρέκι.
0: Το τσουρεκάκι, ας πούμε.
1: Το τσουρεκάκι αυτό.
0: Την αρχή.
1: Θα της ήταν όνειρο.
0: Από την αρχή. Ας τα παιδιά να χαρούν λίγο καλοκαίρι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Εγώ, Έμα.

0: Να στείλω χαιρετίσματα για να μας στέλνει μήνυμα και ο κύριος Δημήτρης, ο τεχνικός μας, κυρία μου.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι ξύπνησε να έλεγξει πώς ακούγεται.
0: Γενικά θέλει να κάνει πάντα ένα κοντρόλ.
1: Τεχνική,
0: αυτή είναι η δουλειά του. Κατάλαβε. Τα κοντρόλ, βέβαια.
1: Ακουγόμαστε καλά.
0: Τι λέει, τζάμι, τέλειο. Μπράβο. Είσαι ωραίος, λοιπόν. Οπότε μια χαρά, πάμε λίγο μωμό.
1: Και δεν πάμε. Πάλι πέρασα από εκείνη τη γειτονιά χθες.
0: Τι.
1: Πάλι μπούκωσα από τη σκόνη.
0: Κοίταξε, κόμμα σήμερα, είπε ο Τσανούσας χθες.
1: Είχα μία σκέψη.
0: Αν
1: όμως
0: δεν προλάβουμε και σήμερα, λέει λίγο αύριο.
1: Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Αλλά σήμερα δεν θα έχει άλλη σκόνη. Σήμερα θα ρίχνουν εκεί στις κάθε τομές άσφαλτο. Κατάλαβες, να κλείσουν δηλαδή με άσφαλτο.
1: Πάλι μπούκωσα.
0: Είπε συγγνώμη όμως, άνθρωπος λέει τα καταστήματα, λέει τα διαλύσαμε.
1: Έκανα μία σκέψη την ώρα που μπούκωσα εκεί πέρα και δεν μπορούσα να πάρω να πω.
0: Μάλιστα, δεν μπορούσες, ε.
1: Όχι, αφού ξέρουμε τη σκόνη, δεν τα πάω καλά εγώ. Γιατί δεν έριχνα νερό.
0: Έριχναν, αλλά το απόγευμα με την υδροφόρα.
1: Α, το απόγευμα, τι να το κάνω εγώ το απόγευμα.
0: Ήταν υδροφόρα και
1: την ώρα που σηκωνόταν το ντουμάνι είναι το θέμα.
0: Πήγε η υδροφόρα, αλλά δεν έριχνε όλες τις ώρες.
1: Δεν θα γινόταν αυτό.
0: Το τις απογευματινές ώρες.
1: Σκέφτηκα, λέω εγώ, το μυαλό μου είναι και φτωχό.
0: Ναι.
1: Και μικρό και φτωχό.
0: Γιατί μετά έργα εκεί δεν θα χωρούσε και η υδροφόρα,
1: καταλάβες. Όχι, εγώ σκέφτηκα μήπως, ας πούμε, θα βρεχόταν όλο αυτό το πράγμα και δεν ήταν σωστό. Δεν ξέρω, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό.
0: Όχι, μια χαρά είναι, αλλά πήγαινε το απόγευμα η υδροφόρα μετά.
1: Λοιπόν, πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα να πω τους καταστηματάρχες εκεί να βγουν τα λάστιχα.
0: Να ραντίζουν τα λάστιχα.
1: Ανά 2-3 λεπτά να ραντίζουν. Τώρα τι θα γινόταν οι εργάτες εκεί πέρα. Μούσκεμα κι αυτή.
0: Επειδή είμαστε πια κάποια ηλικία, τι θυμάσαι την υδροφόρα του Δήμου να περνάει από του Δήμου, από του δρόμου.
1: Δεν το είχαν...
0: Εδώ πάνω σε εμάς, Χριστό μου, μην ήταν ένα χώμα.
1: Δεν το είχαν
0: και
1: εφαρμόσει.
0: Υδροφόρα, παιδιά.
1: Συγγνώμη, δεν το είχαν εφαρμόσει όταν έσκαβαν την Μεγάλο Αλεξάνδρο.
0: Τη Μεγάλο Αλεξάνδρο είχαν.
1: Τότε έβρεχαν τον δρόμο.
0: Ακριβώς τότε είχε ανέβει ο Λιάμης πάνω στο αυτό το. Και ήταν σαν να κρατούσε κανόνι.
1: Μπράβο. Γιατί δεν έγινε. Η απορία μου είναι αυτή. Γιατί δεν έγινε και στη Γράμμο αυτό που ταλαιπωρήθηκαν και οι επιχειρηματίες εκεί. Και εγώ πάνω απ' όλα που κάθε μέρα έπρεπε να κατεβαίνω και κάτω, ε.
0: Αυτό σ' αρέσει.
1: Τέλειο.
0: Βλέπεις λοιπόν, σήμερα σε πιάσα, κυρία μου. Εντάξει.

0: του Ράσελ το Μωμό.
1: Έτσι, εκεί παρόλο που είχα μπουκώσει, καθόμουν στην βιτρίνα του χθες και χάζευα, δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω.
0: Και έτσι εξυπηρετήστε και καλύτερα. Μόνο Μωμό, μονογράμμου 5.
1: Σκονισμένη.
0: Κοίταξε, στο φούρνο. Και θα δείτε και τις τομές σήμερα, τις οποίες βάζουν άσφαλτο, είπαμε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, το ενημερώθηκα, έτσι, το ξέρω.
0: Ω, το τσουρεκάκι μας στέλνει καλημέρα.
1: Τι έγινε, ξύπνησε?
0: Δεν μας στέλνει ηχητική καλημέρα, μας στέλνει με γράμματα.
1: Γιατί μάλλον μόλις ξύπνησε και η φωνή θα είναι αλλού.
0: Κατάλαβα.
1: Και λοιπόν, αυτή δεν θέλει να κάνει τέτοια λάθη, σαν θέλει τα δικά μου να βγαίνω μπουκωμένη, κατάλαβες.
0: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Όλγα.
1: Επαγγελματίας.
0: Υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Χλώης ο Πέρι σήμερα.
1: Α, βλέπεις. Ωραία Χλώη, παραλία ωραία, διάλεξε, ωραία.
0: Χλώη.
1: Χλώη, ναι, γιατί έτσι που το έλεγε η Νόη με ακουγόταν.
0: Η Νόη.
1: Και λέω κάτι δεν άκουσα καλά εγώ.
0: Τον κύριο Λαβρεντάκη τον ξέρεις, την κυρία Ζιώγα.
1: Βεβαίως. Αυτές τους επισκέπτε... Όχι, τους επισκέπτομαι τακτικότατα κάθε χρόνο για το σέρβις μου. Εγώ τα προσέχω αυτά.
0: Α, δεν ξύπνησε ο Δαμιανός και φοβάται μην ξυπνήσει, καταλαβαίνεις.
1: Έρωτας είναι αυτός.
0: Στεναχωρήθηκαν χθες.
1: Και χαράς αυτό μου τον.
0: Χάλια μαύρα όλοι.
1: Έλα ρε Χριστό, άσε με να πω κάποιες. Μην μιλάς πάνω μου.
0: Πώς το είπες αυτό?
1: Τώρα το χάσα, δεν υπάρχει.
0: Ξαναπες
1: το. Όχι, δεν το λέω.
0: Έλεγα για την Ολυμπιακάρα. Μήπως στεναχωρήθηκαν γιατί ήταν χάλια Ολυμπιακός χθες. Αυτό ήθελα να πω.
1: Και ξενύχτησε στεναχώρια του.
0: Δεν μπορεί, δεν ξέρει.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Ναι, τίποτα,
1: Όχι.
0: Δεν βλεπόταν η Όλγα, έτσι. Δηλαδή, ούτε και η Όλγα δεν μπόρεσε να έρθει να δει ένα δευτερόλεπτο.
1: Χθες γυρνώντας. Γυρνώντας χθες.
0: Ναι.
1: Ο γείτονας ήταν σταθερά στη θέση του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πάνω.
0: Στο μπαλκόνι.
1: Ναι, στο μπαλκόνι. Σταθερότατο.
0: Είπες χρόνια πολλά.
1: Σήμερα θα πούμε, τώρα θα πω χρόνια πολλά. Άσε με να ολοκληρώσω πρώτα αυτό που θέλω να πω. Οπότε το λέω, πλάκα κάνεις. Έφυγα, ήρθα, στην ίδια θέση σε βρίσκω. Φοβερός. Τώρα βλέπω με λέει Ολυμπιακό, άσε με.
0: Αμά.
1: Και με λέει και τα πάμε και χάλια και αύριο ο δικός σου θα μας καζουρώνει.
0: Βλέπεις.
1: Λέω, δεν θα σας καζουρώνει.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, παιδιά, όταν βλέπω τέτοιες χάλια εμφανίσεις.
1: Γιατί λέω, είναι και ο Δαμιανός Ολυμπιακός, οπότε άστο λέω, τώρα σταματάει λέω να πειράζει τους Ολυμπιακούς, γιατί στεναχωριέται και ο Δαμιανός.
0: Χαιρετώ τον Στέφανο το τρολοκομείο, την καλημέρα μας.
1: Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε, χιλιόχρονοι.
0: Παρήγγειλες.
1: Δεν παρήγγειλα.
0: Το σοκολατένιο, το κέικ, το παρήγγειλες.
1: Ό,τι κάνει είναι όνειρο, οπότε
0: όχι,
1: δεν έχω κανένα
0: έτσι,
1: πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Να σε χαιρόμαστε, να σε χαιρόμαστε.
0: Με την ευκαιρία θες να πάω και σε άλλα διάσημα γενέθλια των φίλων μας εδώ πέρα.
1: Και δεν πας.
0: Φυσικά. Για να δούμε εδώ το γίνεται.
1: Ευχές
0: τώρα
1: θα δώσει.
0: Τασούλα έχει γενέθλια σήμερα. Όπα, ο συμμαθητής μου Βασίλης Εφόπουλος. Όμπο. Τι γράφει δίπλα, 61. Πω. Αρχίσαμε να γράφουμε 61. Εγώ δεν το γράφω ακόμα το 61. Συγγνώμη, Όλγα.
1: Εσύ δεν το γράφεις.
0: Εγώ είμαι 60 και 6 μηνών.
1: Ναι, αν προσέξεις κάποια χαρτιά.
0: Κάποια χαρτιά
1: όμως. Από εξετάσεις που σου έρχονται, γράφουν. Ετών 61.
0: Τα παλιονοσοκομεία με βάζουν 61, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί.
1: Κάτι δεν προσέχεις. Σε αυτά που διαβάζει τα άλλα.
0: Σε εξηγώ ότι είμαι 60 και κάτι μηνών. Δεν είναι ρε παιδιά. Όχι λέει αυτή. Αν μπει μια μέρα λέει.
1: Εννοείται μωρέ.
0: Σε βάζουν 61.
1: Ναι. Εσύ είπε όχι μια μέρα, εσύ κοντεύει 7 μήνες.
0: Κοίτα, ο Βασίλης Εφόπουλος τώρα, ο συμμαθής μου που έχει γενέθλια σήμερα. Δικαίως όμως βάζει. Τώρα πρέπει να μπει το 61. Γιατί τα κλείνει τα 61.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Και όσοι περάσουν τουλάχιστον το μισό χρόνο, δηλαδή, Χρήστο, πας σε 61. Ξεχνάς τα 60. Τον πέρασες και το μισό το χρόνο. Άντε, όσο δεν το περνάς, λες ακόμα 60. Μόλις περνάει το εξάμηνο, έχεις πάει 61 τέλος.
0: Η Έλενη έχει γενέθλια επίσης.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η Κατερίνα το Κατερινάκι. Η Μέρη έχει γενέθλια. Η Ξανθούλα. Ο Γιώργος ο Μαλέας, ο ιστορικός πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
1: Ναι, αυτό μου το έβγαλε και εμένα το.
0: Γιώργος Μαλέας. Γενέθλια σήμερα.
1: Happy birthday.
0: Και δεν έχει ακόμα το εργατικό πλημμυρίσει από σοκολατάκια. Στείλε ένα μήνυμα στην κυρία Βάσο.
1: Τι να την πω.
0: Ο κύριος Μαλέας έφερε τίποτα εκεί?
1: Γιατί άμα έφερε για μας, τα έφερε.
0: Όχι, να επισημάνει η κυρία Βάσο

0: ναι, την ιδιαίτερη μνήμα που κάνουμε στον κύριο Μαλέα σήμερα στην εκπομπή, ώστε να φραντίσει τα δέοντα και για τον εμπλουτισμό ότι... των κερασμάτων στο στούντιό μας.
1: Δεν νομίζω ότι θα υδρώσει τα αυτή του.
0: Όχι, δεν είναι από σίγουρα αυτούς. Δεν είναι από αυτούς, αλλά είναι και αυτό στη λίστα, τη μαύρη λίστα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ελέγχω, γιατί ό,τι έρχεται εδώ έρχεται με χαρτάκι.
0: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Οπότε ελέγχω.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσύ κάνε μια επισήμανση στη συμμαθήτριά σου, την κυρία Βάσο.
1: Α, μια και επισημαθήτριά μου, 28 Αυγούστου, ναυτικός όμιλος, 40 χρόνια reunion, πρώτο γενικό λύκειο Καστοριάς.
0: Θα λάμψεις δια της παρουσίας σου, Όλγα.
1: Πρώτα, ο Θεός, αν είμαι καλά, φυσικά θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι θα πάω. Ωραία. Δεν και... έχω χάσει καμία. Αυτή θα χάσω.
0: Θα καταπλήξουμε τα πλήθη.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις.
0: Τι?
1: Η δικιά μας η φουρνιά.
0: Εσείς κάνετε reunion κάθε 6 μήνες.
1: Τι 6, πολύ είπες. Η δικιά μας η φουρνιά. Καταρχήν δεν ξέρω τι έπαιξε το 68. Αχα. Που γεννηθήκαμε. Ήταν χρονιά με... Είμαστε όλοι πάρα πολύ νέοι.
0: Είστε νέοι.
1: Και στην ψυχή,
0: η Όλγα ακόμα πιο νέα.
1: Και στην ψυχή.
0: Το καμάρι της τάξης του 86.
1: Και δεν φαινόμαστε, δηλαδή δεν δείχνει η ηλικία μας.
0: Δεν
1: να πω την αλήθεια. Όχι, όχι, όποιον και να δεις, δηλαδή αν έρθεις εκείνο το βράδυ. Και πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ τώρα έχουν συνάντηση 40 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και μας κοιτάξει έναν.
0: Από τη γέννησή σας.
1: Θα πει.
0: Από τη γέννησή σας.
1: Μπράβο, μάλλον γενέθλια έχουν όλοι αυτοί.
0: Μπράβο,
1: τα έχουν μαζέψει όλοι μαζί.
0: Μπορεί.
1: Και τα γιορτάζουν έτσι. Λοιπόν, ο ναυτικός όμιλος. 28 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ, ναυτικός όμιλος. Η απόφοιτη. Του
0: 86.
1: 86 από το πρώτο γενικό λύκειο.
0: Από το πρώτο, δεν χωρίζετε εσείς.
1: Όχι, εμείς μόνοι μας κάνουμε, γιατί άμα πάρουμε και τους άλλους.
0: Εσείς ήταν τα πρωτευουσιάνικα παιδιά του πρώτου.
1: Εμείς δεν το κάνουμε γι' αυτό.
0: Εσείς ήμασταν οι χωριάτες του δευτέρου, ας
1: πούμε. Εμείς οι συναντήσεις μας είναι 100 άτομα.
0: Ναι.
1: Από τους 150 μαζευόμαστε οι 100. Έχουμε λίγες. Απουσίες.
0: Ναι.
1: Και αυτό περισσότερο γιατί είναι εξωτερικό, είναι σε άλλες πόλεις και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Οπότε αν είχαμε και τα άλλα τα λύκια, δεν θα βρίσκαμε μαγαζί να μας χωρέσει.
0: Τι λέτε, ρε, τι λέτε, για πάμε.
1: Μόνοι μας γεμίζουμε μαγαζί.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο και Όλγα.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε,
0: ε? Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
2: Καλά, καλά. Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσετε πολύ.
0: Ποια είστε, με την Ήλία. Όλγα μαζί, έτσι.
1: Κάτι μου θυμίζει εμένα τώρα αυτό. Αλλά...
0: Πείτε μου το μικρό σας όνομα.
2: Ιουλία.
0: Ιουλία. Θα ήθελες η Ιουλία ή η Όλγα να έρχεται κάθε πρωί εδώ όλο τον Αύγουστο?
2: Αμέ, γιατί όχι.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα ήθελες την Έλενα? Την Έλενα?
2: Την ναι, και την Έλενα.
1: Α, και δεν μας αντέχουν και τους δύο μαζί, όχι. Όχι, πρέπει να διαλέξεις μία από τις δύο.
2: Έχει πολύ γλυκιά φωνή.
1: Ποιος?
2: Εσύ.
1: Η Έλενα δεν έχει? Έχει.
2: Ναι, πώς δεν έχει? Αλλά είσαι πιο έτσι, πιο αυτό, ρε παιδί μου.
0: Πιο
2: πολύ μέσα στα πράγματα να πω.
1: Α, μέσα στα πράγματα. Μωρέ, και η Έλενα είναι μέσα στα πράγματα, αλλά δεν θέλει να μπει.
0: Μπράβο, η Ιουλία φωνάζει η Έλενα. Μάλιστα, Ιουλία. Για πες, Ιουλία, κανένα νέο.
2: Καλά, πήγα στο παζάρι, γύρισα.
1: Έχει κόσμο,
0: κόσμο.
1: Γιατί έχω σκοπό να κατέβω.
2: Έχει.
0: Έχει, έτσι.
2: Αλλά πηγαίνω το πρωί, γιατί μετά έχει πιάνει ζέστη και δεν μπορώ.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το καλοκαίρι πρέπει να πηγαίνει από τι 7 η ώρα,
2: λέει.
1: Όχι, όχι, κι εγώ. Δεν μπορώ.
2: Και
1: δεν μπορώ. Και τώρα και με τη σκόνη, με μπουκώνει η ζέστη, με μπουκώνει και η σκόνη, είμαι για τα ανάθεμα.
2: Έχει διάθεση, πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διακοπούλε πήγαμε.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπράβο.
0: Πού?
2: Κατερίνη.
1: Τέλεια.
0: Ω, Κατερίνη.
1: Τέλεια.
2: Ναι, ναι.
1: Όπου είναι έχει κοντά, θάλασσα, είναι καλά.
2: Είναι
1: όπου...
2: θάλασσα έτσι και έτσι, δεν μπορώ να το πω. Ότι
1: εντάξει, αλλά από το να μην την έχεις και καθόλου, πράγμα. Κάτι είναι και αυτό.
0: Δεν έχει κάτι άλλο από εδώ και πέρα, εδώ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος. Ωραία, Ιουλία. Ωραία, Ιουλία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έτσι, να μας κρατάς παρέα για να παίρνουμε και εμείς λίγο θάρρος να βγάλουμε και τον Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Φιλάκια. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιουλία.
1: Και κοίταξε να δεις τώρα, Χρήστο,
0: Τι πάλι.
1: Πόσες μέρες λέω, 28 Αυγούστου, 28.
0: Και δεν είναι 28.
1: Και δεν, τώρα μπήκα να δω.
0: Ούτε την ημερομηνία το reunion δεν ξέρω.
1: Αχ, Παναγία μου, 29 βρε παιδιά, Σάββατο.
0: Πόσο
1: 29.
0: Είναι? 29, η Όλγα θα πάει από τις 28.
1: Εγώ θα πάω από τις 28 να σας περιμένω.
0: Α, μπράβο. Η κόρη σου συμφωνεί να έρχεται, λέει, όλο τον Αύγουστο η mother.
1: Και να κάτσεις εσύ. Και να κάτσεις εσύ. Εσύ να πάρεις άδεια.
0: Όχι, να έρχεται όλο τον Αύγουστο η mother.
1: Και οι τρεις.
0: Όχι, και οι τρεις.
1: Αυτή να κάθεται.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα το ήθελα, άμα είμαι στη θέση της. Φυσικά και θα έλεγα να έρχεται η mother. Δεν μπορεί η mother, παιδί μου. 93 και 6.
0: Lily was here. από τα πιο γνωστά ορχιστρικά τα στα νιάτα μας.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: βέβαια. Και πώς λένε ρε παιδάκι μου?
0: Τι λένε?
1: Τόπο στα νιάτα. Τι δουλειά έχω εγώ να βγάλω όλο τον Αύγουστο, η κρυά γυναίκα εδώ πέρα. Τι όχι.
0: Ο Αύγουστος θέλει εμπειρία.
1: Ο Αύγουστος.

0: Από αυτούς είσαι που φοβάσαι την ηλικία, με ρωτάει ο Νίκος ο Παοκτζής. Βάζελος Νουδού και Βοβιτσιάρης με την ηλικία.
1: Ναι, ναι, έχει θέματα με
0: αρχικά,
1: την ηλικία.
0: Αρχικά, κύριε Νίκο, είμαι Πασόκ. Πρώτον. Πρώτο λάθος. Βάζελος το πέτυχες. Φοβιτσιάρης με την ηλικία.
1: Είναι.
0: Έχω ένα θέμα, όχι με την ηλικία. Αυτά τα 60, εκεί το Δεκέμβριο και στα μέσα του Δεκεμβρίου του 25, από την πρώτη μέρα δεν με πήγαν καλά. Από την πρώτη μέρα εκεί μόλις.
1: Όλα καλά σε πήγαν. Όλα καλά σε πήγαν.
0: Όλα καλά με πήγαν.
1: Έτσι.
0: Σιγά μην είσαι Πασόκ. Όχι Πασόκ. Βαθύ Πασόκ παραδοσιακό. Όχι σαν εσένα, κύριε.
1: Είναι βαθύ Πασόκ με βαθύ μπλε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.
1: Αν δηλαδή,
0: ναι,
1: άλλαζε εύκολα η χρώμα ή όνομα το Πασόκ, ναι, με αυτούς θα ήσουν.
0: Τώρα, μία και είμαστε στον Παοκτζή, εδώ θα συνοφιάξω λίγο τον Παοκτζή. Πού θα ήθελες να πάει ο Κωνσταντέλιας, στην Γιουβέντους ή στην Ντόρτμουντ?
1: Να πω εγώ.
0: Να πεις.
1: Γιουβέντους.
0: Γιουβέντους, ε,
1: ναι,
0: για να μην του λείψουν τα σπρώμαυρα.
1: Α, δεν ξέρω, έτσι, μ' αρέσει
0: και
1: καλύτερα.
0: Γιατί η Γιουβέντους φοράει σαν την μπλούζα του ΠΑΟ, κατάλαβες.
1: Μ' αρέσει καλύτερα Γιουβέντους, το όνομα, ναι, Γιουβέντους.
0: Πιστεύεις ότι ο Κωνσταντέλιας θα πήγαινε καλύτερα στη Γιουβέντους?
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε, μπράβο.
1: Τι μπράβο, ρε, δεν ξέρω, έτσι το είπα.
0: Είσαι λίγο πιο πολύ Νουδού και από τη Χαρούλα.
1: Μπράβο.
0: Κουράκλι, κουράκλι.
1: Εννοείται, κατάλαβα.
0: Όχι τόσο, παιδιά, όχι τόσο. Χαρούλα βάζει και καπέλο, βάζει και τα μπλε. Εντάξει. Με τη Χαρούλα είμαστε ίδιοι στην αγάπη που έχουμε για τον Βασιλιά. Δηλαδή εκεί δεν μπορώ να πω.
1: Α, oh, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι, είμαστε
1: συμφωνώ.
0: Ίδιοι, δεν είναι. Εγώ έχω και χώμα. Το έχει δει η Όλγα, να ξέρετε, παιδιά, στο καντήλι στο χωριό. Έχω το χώμα από την πατησιά του Βασιλιά.
1: Η Χαρούλα έχει στο... χώμα.
0: Εγώ το έχω στο αλουμινόχαρτο μέσα. Και πάρα πολλοί ακόμη κοσταραζινοί, αν δεν κάνω λάθος, επίσης, έτσι.
1: Έχουν κρατήσει το χώμα.
0: Εκεί που πάτησε, κατέβηκε από τα άλογα ο Βασιλιάς, Όλγα.
1: Ναι.
0: Πάτησε κάτω. Πού είναι η στάση,
1: ναι,
0: πού είναι
1: ναι,
0: η στάση
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: κοσταραζιού.
1: Ναι, ναι.
0: Στον δρόμο τώρα,
1: ναι, ναι,
0: πάνω
1: εκεί πάτησε. Πού θα
0: εκεί πατούσε.
1: Ναι, πού θα πατούσε. Και εσείς πήγατε
0: εκεί
1: και το μάσατε το χώμα.
0: Το χώμα. Εμείς,
1: και το βάλετε και στο αλουμινόχαρτο.
0: Βεβαίως.
1: Να μην το χάσετε.
0: Βεβαίως θα γίνει. Τι αξία έχει αυτό τώρα. Αν πω ότι του πουλάω αυτό. Αν πω, δεν το πουλάω.
1: Έτσι για
0: δηλαδή.
1: Πλάκα να το πεις.
0: Έτσι για πλάκα ναι, να ναι, το ναι, πω. Ναι. Να τα βγάλω στα eBay, πώς τα λένε αυτά τα συστήματα.
1: Πουλάω
0: να
1: χώμα, ναι.
0: Χώμα από την πατησιά του Βασιλέα.
1: Δεν θα το πιστέψει κανείς.
0: Τι δεν το πιστέψει κανείς.
1: Και εγώ μπορώ να πω, να μάσω λίγο χώμα, το βάλω
0: α,
1: στο αλουμινόχαρτο.
0: Έτσι, θα γίνει ανάλυση.
1: Και εγώ δεν το βάλω στο αλουμινόχαρτο.
0: Βασιλικό
1: θα το
0: χώμα.
1: Βάλω σε ένα ωραίο κουτάκι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έτσι και με μια βασιλική κορώνα πάνω και θα το πουλήσω καλύτερα εγώ από σένα από το αλουμινόχαρτο. Πάμε στοίχημα.
0: Λοιπόν, βλέπεις εδώ ο Νίκος αμέσως, μόλις είπες Γιουβέντους, αναστατώθηκε. Ο Ντέλιας δεν θα πάει πουθενά. Πόνος είναι τον site της Χαμουτζίας. Αυτό το τελευταίο ημερών τα παίρνει μεταγραφής του Ντέλια. Εδώ θα μείνει και θα σας γλεντάει για χρόνια. Μα δεν θέλει το παιδί. Το παιδί θέλει να πάρει μια μεταγραφή. Αφού δεν μπορεί να έρθει στον Παναθηναϊκό, θα πάει στη Γιουβέντους. Πάλι ασπρόμαυρα θα φοράει. Δεν θέλουν αυτοί να καμαρώσουν ένα παιδί τους, ρε παιδί μου, να πάει σε μια ομάδα να διαπρέψει, να μεγαλώσει, να διευρύνει τους ορίζοντες του.
1: Όχι, θέλουν να το καμαρώσουν λίγο πάω. Πιο μετά,
0: τον
1: λίγο πιο μετά. Πόσο χρονών είναι αυτό το παιδί, παιδί μου?
0: 22.
1: Έχει χρόνια μπροστά
0: έχει
1: του να πάει
0: παιδιά
1: κι
0: ήδη.
1: Έχει χρόνια να πάει κι αλλού. Ας τον κρατήσουν λίγο και με τον, αν είναι απαραίτητο.
0: Μα τώρα καίγεται, τώρα πρέπει να τον πάρει η ομάδα που είναι 22. Άμα γεράσει, δεν τον κάνει.
1: Μάλλον είναι τόσο απαραίτητο που κι εγώ να είμαι στη θέση.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Δεν θα ήθελα κι εγώ να
0: τον
1: έχω.
0: Θα ήθελα να τον έχω στον Παναθηναϊκό.
1: Α, όλοι θα θέλετε να τον έχετε, αλλά τον έχει ο ΠΑΟΚ. Τι να σα πω.
0: Να μην πω ψέματα, τώρα τι να πω ψέματα. Κώστας από τα Γιάννενα, αντί να πεις ότι εσύ και εγώ έχουμε μια κολόνα που λέγεται Όλγα, γκρινιάζεις.
1: Μπράβο.
0: Σκέψου να μην είχαμε τις Όλγες μας, τι θα τραβούσαμε, μα τα απ' αυτά. Καλημέρα Όλγα.
1: Γεια σου Κώστα μου.
0: Και καλημέρα και στη δικιά σου την Όλγα.
1: Καλημέρα και στη δικιά σου. Αυτό το παιδί το έχω στην καρδιά μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γιατί όταν ήμασταν στα Γιάννενα εκείνες τις δύσκολες μέρες που ήμασταν.
0: Μας είχε φέρει 15 χάμπουργκερ.
1: Μία μέρα για να φάω, μη είχε φέρει
0: 15
1: χάμπουργκερ. Κάνα 10 μερίδες πατάτες. Κάνα 10 κοκακόλες.
0: Αφού και εγώ άρρωστος είχα φάει, φαντάζομαι.
1: Ναι, είχα δώσει και στο Χρήστο, δεν μπορούσα να τα φάω όλα μόνιμα. Από τα 15 έφαγα τα 14.
0: θέλουν και 60 εκατομμύρια. Αν θέλουν να ξεκινήσουν από τα 60 εκατομμύρια, να φάνε τις πρωινές χιλόπιτες και να καταλάβουν. Όχι ρε παιδιά, και 60 περίμενε, εντάξει. Είπαμε να δώσουμε κανένα 15-20. Όλγα, καλά είναι.
1: Έλενα, πήγες να πεις, θα σε τιμωρήσω.
0: Τι να κάνω.
1: Έλενα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Όταν θα
1: έρθει
0: η Έλενα, τη φωνάζω Όλγα τώρα. Τι να κάνω.
1: Καλά. Εσύ περιμένεις πώς και πώς να γυρίσεις.
0: Πάω, Ιφαντίδη.
1: Πήγαινε.
0: Ιφαντίδης, παιδιά. Παιδιά. Γιώργο Μαλέα. Γιώργο Μαλέα. Γραμματέα και ιστορική πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου. Θα πας στον Ιφαντίδη και αν δεν μπορείς να πας, θα πάρεις ένα τηλέφωνο 8-7-8-7-8. Τίποτα αλμυρά σήμερα έχω έτσι όρεξη. Μια σπανακοτυρόπιτα. Έχω και ένα μίλκο γάλα. Όχι μίλκο, παίρνω από τον Ιφαντίδη εκείνο, όπως λέγεται, κουκάκι. Κουκάκι το σοκολατένιο.
1: Εγώ δεν
0: με
1: θέλω.
0: Φούλτα λιπαρά.
1: Σπανακοτυρόπιτα. Σε είπα τι έπαθε την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Τι μωρέ.
1: Με το που μπήκα στον Ιφαντίδη.
0: Τι έπαθε.
1: Έπεσα.
0: Στον Ιφαντίδη μέσα έπεσες.
1: Εκεί
0: που είναι γυαλί κάτω.
1: Εκεί έξω που μου πίνουν τις καφέδες.
0: Σε μάτια σε κανένα, Παναγία, σε κοιτούσε κανένας. Μαρμαροκολόνα μου.
1: Και ήταν για Τετάρτη και φαντάζομαι και κόσμος κυκλοφορούσε πολύ. Μαζεύτηκαν όλοι πάνω μου. Όχι, Χριστέ μου, λέω τώρα.
0: Κάτσε, έπεσες εντελώς κάτω, χαμό.
1: Ναι.
0: Αμάνα, μάρε Όλγα. Μάρε Όλγα.
1: Με έλεγαν οι άνθρωποι εκεί πού να σε πάμε, πού να με πάτε, λέω τίποτα που
0: θέλω
1: να
0: μην
1: με πάτε. Όχι. Έτσι γέλασε η δημοσιογράφος Χρήστο. Το έμαθες γιατί γελούσε?
0: Όχι, δεν το έμαθα.
1: Να τώρα το θυμήθηκα που είπα τη δικιά μου ιστορία. Γιατί είχε πάει ο μετεωρολόγος εκείνη την ώρα του σταθμού.
0: Ο μετεωρολόγος του σταθμού πήγε
1: του Όπεν.
0: Ναι.
1: Μαζί με τη συνεργάτηδά του. Πάει να βγει η συνεργάτηδα από το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, έπεσε.
1: Και πέφτει τόσο ατσούμπαλα.
0: Ας το καλό.
1: Ναι.
0: Και έτσι γέλασε το κορίτσι αυτό.
1: Δεν σε έχει τύχει να δεις άνθρωπο να πέσει
0: και να γελάς?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν το κάνω, συγκρατούμε. Μου έρχεται. Αλλά επειδή δεν θέλω και εγώ πέφτω. Είμαι σαν την Ζουμπουλία, κάνω και πέφτω. Δεν θέλω να τους βλέπω να γελάνε. Οπότε εγώ μερικές φορές, Χρήστο, να πω τώρα την αλήθεια, όταν πέφτω, το δραματοποιώ και λίγο. Για να μην γελάνε.
0: Η κόρη σου λέει δεν έπεσε, προσκύνησε στον Ιφαντίδη.
1: Προσκύνησε στον Ιφαντίδη, μπράβο. Έτσι ακριβώς έγινε.
0: Είδες και τον Βασίλη πώς ψήνει τα ψωμιά του και πώς βγάζει το ψωμί
1: πώς του. Έτσι,
0: πολύ
1: δυνατό
0: στα TikTok ο κύριος Βασίλης Ιφαντίδης.
1: Πώς βγάζει το ψωμί του, ναι.
0: 23 ώρες 24 ώρες δεν κλείνουμε ποτέ, παιδιά. Και Αθανασίου 242, είμαστε Άργος Μεγαλολεσσέου 35, η βάση μας χιλιόδεντρο.
1: Αν έχετε σκοπό να στείλετε τίποτα ή κασερόπιτα ή τυρόπιτα για μένα.
0: Γιώργο Μαλέα, που έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα, μη τυχόν έχεις μπει στη μαύρη λίστα αν δεν στείλεις κάτι. Διαφημιστικό, επιστρέφουμε.
2: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30 η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουδιν Παπαβασίλειου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
8: εσένα θα ρωτήσουν.
7: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
7: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
7: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
10: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδιά, καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα σας γάτε.
0: Καλημέρα. Κάτω από 100 δεν μπόλειται, λέει ο Κωνσταντέλια. Συνεχίζει ο κύριος Νίκος, κατάλαβες τώρα. 100. Ας πούμε εσύ το γιο, συνέχισε την καριέρα, ας πούμε, Όλγα.
1: Ναι.
0: Και έκανε τεράστια καριέρα σαν του Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Εσύ το γιο θα τον έδινες για 100 εκατομμύρια. Ή θα έλεγες και τα 15 που δίνει η Γιουβέντους καλά είναι. Εσύ. Για, σε βάζω τώρα στη θέση της μητέρας του Κωνσταντέλια.
1: Πόσα δίνει
0: η Γιουβέντους? Δίνει 15, άντε βαριά 20 να δώσει.
1: Και εμείς και ο ΠΑΟΚ θέλει 100.
0: Ο ΠΑΟΚ θέλει 100 τουλάχιστον κατέβατα.
1: Μπράβο στον ΠΑΟΚ, γιατί σκέφτεται το παιδί μου.
0: Α, ναι, δηλαδή θα σου να εσύ με τα 100.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: γιατί
0: εντάξει,
1: όχι.
0: Ωραία.
1: Ναι, άμα είναι να πάει κάπου αλλού, ρε παιδί μου, και να το αποχωριστώ, γιατί αν είναι στον ΠΑΟΚ θα με χωρίζει μια μισή ώρα δρόμος.
0: Ναι.
1: Βαριά δύο.
0: Ναι.
1: Άμα πάει στη Γιουβέντους, ας πούμε, που είπα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω κάποιες ώρες για κάποια αεροπλάνα, κάποια. Θέλω μια προετοιμασία για να πάω να το δω το παιδί μου. Να μην πάρει και 100.
0: Μάλιστα.
1: Για όχι το πετανάκι να μου κάνει και τα έξοδα. Να μου πει, μάνα, μη σκέφτεσαι, εγώ πληρώνω. Πληρώνω και έρχεσαι να με δεις.
0: Ως Βοραλαδίτης λέει, σαν
1: να δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση.
0: Το χάμο που είπες. Το χάμο το λέω εγώ πολλές φορές. Γι' αυτό το χάμο που είπα, το χάμο το λένε οι. Χαμουτζίδες κάτω, οι χαμουτζίδες, κατάλαβες. Οπότε, Νίκος Κωτόπουλος εδώ, Ολυμπιακάρα. Χαλιά μαύρα χθες, κύριε Νίκο. Δεν βλεπόσασταν χθες. Καλημέρα, λέει Όλγα και Χρήστο. Καλή συνέχεια με υγεία και αγάπη.
1: Καλημέρα, γείτονα.
0: Φωνάζει εδώ, επίσης φωνάζει το Ειρηνάκι μας, η μοδίστρα μας. Καλημέρα. Καλά παζάρια. Καλά παζάρια, παιδιά. Λοιπόν. Όλγα,
1: ορίστε.
0: Θες να πω ένα καλό νέο, έτσι να ξεκινήσουμε, ρε παιδί, ναι, μου τη μέρα μας με ένα καλό νέο?
1: Ναι,
0: ρε,
1: πολύ το θέλω.
0: Τι λείπει από την Καστοριά, ας πούμε, δηλαδή, τι λείπει, πιστεύεις? Δηλαδή, έχουμε όμορφη πόλη, έχουμε μια χαρά και τα λοιπά, όλα καλά, αλλά τι μας λείπει?
1: Τι μας λείπει.
0: Μας λείπουν οι δουλειές, οι επενδύσεις, οι μεγάλες.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν θα το πιστέψετε,
1: εγώ
0: δεν είναι πρωταπριλιά.
1: Εννοείς ότι τι μας λείπει, ομορφιά.
0: Έρχεται η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην Καστοριά.
1: Αμήν και πότε?
0: Η εταιρεία ονομάζεται Nexus Data.
1: Ωραία.
0: Υποψιάζεσαι κάτι?
1: Όχι.
0: Data Center στην Καστοριά, στη βιομηχανική περιοχή. Ένα θα γίνει στα Γιάννενα και ένα θα γίνει εδώ στην Καστοριά.
1: Τέλειο.
0: Στα Γιάννενα πιο δυνατό. Με την Team Fortress. 33,8 εκατομμύρια στα Γιάννενα. Η δική μας εδώ είναι Nexus Data. Αντίστοιχη εγκατάσταση Data Center με 26,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έρχεται μια εταιρεία και θα επενδύσει εδώ στην Καστοριά, το επαναλαμβάνω για να μην τρομάξετε, 26,7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραία.
0: Και τι σκέφτομαι εγώ τώρα?
1: Εγώ τώρα τι σκέφτομαι?
0: Τι σπούδασε η Όλγα? Τι σπούδασε η Όλγα?
1: Τίποτα.
0: Όχι, για πες τι σπούδασες.
1: Τίποτα.
0: Όχι τίποτα. Προγραμματίστρια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άρα για τη θέση του διευθυντή. τι δεν κατάλαβα.
1: Για το διευθυντή, ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Ναι, θα σε στείλω εγώ από εδώ. Τι να σε στείλω εκεί, να κουβαλάς χιβώτια. Όχι βέβαια.
1: Εγώ έχω άλλη σκέψη.
0: Πρόσεξε.
1: Άλλη απορία.
0: Τώρα επιβιώνεται η μάνα σου.
1: Ναι.
0: Τι σε έλεγε όταν σε έστελνε σε αυτή τη σχολή.
1: Ότι είναι η σχολή του μέλλοντος.
0: Να το.
1: Είχε
0: Data
1: δίκιο.
0: Center Nexus Data, 26,7 εκατομμύρια ευρώ επένδυση στη Καστοριά, με διευθύντρια την Όλγα. Που όταν η Όλγα σπούδαζε προγραμματίστρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν ξέρατε ούτε τι είναι υπολογιστής, ούτε τι είναι ηλεκτρονικός, ούτε τι είναι προγραμματιστής.
1: Έχουν αλλάξει που σπούδασε. Όχι, καλέ, μιλές καζομάρες.
0: Από τις πρώτες, τέλος πάντων.
1: Μιλές βλακείς.
0: Θέλει να ακούει, λέει με καλά λόγια, είναι σεμνή.
1: Όχι, όχι.
0: Τα χάσες τώρα.
1: Δεν τα χάσα, μωρέ. Έχουν σε αυτό το τομέα, έχει φύγει τόσο πολύ.
0: Τι, εσύ δεν μπορείς να τα καταφέρεις εσύ.
1: Όχι, όχι.
0: Αποκλείεται.
1: Όχι, έχουν αλλάξει. Καταρχάς έχουν αλλάξει τα πάντα.
0: Δεν πειράζει, παιδί μου. Η βάση παραμένει ίδια.
1: Αυτά που έμαθα εγώ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Όλα βασίζονται στο W2W. Μια χαρά είναι όλα. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι μας θέλετε?
14: Δύο θέματα θέλω να θίξω, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πήγουν για την Καστοριά μας.
0: Μάλιστα. Από πού μας παίρνετε τηλέφωνο για να καταλάβουμε?
14: Από Καστοριά είμαι.
0: Μέσα από την Καστοριά. Το μικρό σου όνομα, κύριε...
14: Τάσος.
0: Κύριε Τάσο, μάλιστα.
14: Πρώτα απ' όλα πάνω στην Καλυθέα.
0: Α, εδώ σε εμάς.
14: Στο βουνό, τέρμα πάνω.
0: Δεν α, στο βουνό πάνω, κρονός. Τέρμα, ναι.
14: Δεν δουλεύει κανένας κρονός της πυροσβεστικής.
0: Τα λέγαμε χθες, κύριε Τάσο.
1: Κύριε,
0: δεν ξέρω
1: Τάσο,
0: αν μας ακούγατε λίγο χθες.
1: Κύριε Τάσο, στο μυαλό μου είστε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας ακούγατε.
0: Την ίδια σκέψη κάναμε. Για πείτε.
14: Τα χόρτα έχουν φτάσει στο 1,5 μέτρο και είναι ξερά και είναι...
0: Ψάξαμε ποιος είναι υπεύθυνος για το δάσος της Καλυθέας και είναι το δασαρχείο τελικά και όχι ο Δήμος. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το αλσίλιο του πνευματικού κέντρου.
14: Η Κρουνή είναι υπεύθυνη η ΔΕΙΑΚ, νομίζω.
0: Ναι, η Κρουνή γίνονται συνεργασία με την πυροσβεστική.
14: Ναι, η πυροσβεστική.
0: Αλλά λέω γενικότερα για την φύλαξη, για τον καθαρισμό, για τις ζώνες που πρέπει να γίνουν, είναι υπεύθυνο το δασαρχείο, ναι.
14: Ωραία. Ένα θέμα αυτό, ας πούμε, το λύσαμε. Ένα δεύτερο σημαντικό...
0: Όχι, δεν το λύσαμε. Αν θα το λύσουμε, μόλις τοποθετηθούν οι Κρουνή. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
14: Το θέσαμε.
0: Ωραία.
14: Ένα δεύτερο θέμα.
0: Μάλιστα.
14: Είναι ότι θέλουμε τουρισμό στην Καστοριά.
0: Ναι.
14: Έχει δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού 1.300.000 για να γίνει το μοναστήρι στη Τσούκα.
0: Μάλιστα.
14: Πάνω στην Αγία Άννα.
0: Ναι.
1: Ναι.
14: Και έρχεται
0: που είναι κόσμημα, έτσι. Έχετε πάει να το δείτε, είναι το κάτι άλλο, έτσι.
14: Έχω πάει.
0: Ναι.
14: Έρχεται ο κόσμος από το εξωτερικό και το μοναστήρι είναι κλειστό.
0: Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα του μοναστηριού. Σκεφτείτε ότι είναι κλειστές όλες οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της πόλης.
14: Πώς να έρθει ο τουρίστης να κάνει τι μετά εδώ?
0: Γι' αυτό λοιπόν είχαμε προχθές τον Μητροπολίτη. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα που λέτε κι εσείς.
1: Δεν μας παρακολουθείτε, κύριε Τάσο, δεν μας παρακολουθείτε.
0: Κύριε Τάσο, έχει πολύ αξία να το ακούσετε αυτό.
1: Εκτός αν λείπατε. Αν λείπατε, είστε συγχωρεμένος.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο Μητροπολίτης για όλα αυτά που λέτε και που είναι πολύ σωστά? Ότι από το Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί και μια ομάδα εθελοντών. Εκεί στο Παπλωματάδικο θα είναι η βάση της, στην Μητροπόλεως, στο κτίριο της Μητρόπολης. Όπου για να καλύψουμε αυτό το κενό, γιατί είναι κλειστά και δεν έχουμε κόσμο. Με την παρουσία λοιπόν εθελοντών και ξεναγών θα ανοίγουν εκκλησίες ακριβώς για αυτόν τον λόγο που λέτε.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ γιατί πρέπει να είναι εθελοντές. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους άλλους. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή ζητάμε θέσεις εργασίας και ψάχνουμε και εθελοντές.
14: Ναι, ωραία. Για άλλες περιπτώσεις υπάρχουν για τέτοια
0: δεν υπάρχουν.
14: Θα προφοληθεί ο νομός, δυστυχώς δεν υπάρχουν.
0: Εγώ θα ήμουν υπέρ γιατί όταν πληρώνεται κάποιος, κύριε Τάσο, σωστό είναι αυτό που λέτε. Όταν πληρώνεται κάποιος, το κάνει. Ρε παιδί μου, το κάνει γιατί αυτή είναι η δουλειά του στο κάτω-κάτω και θα
14: και
0: το κάνει.
14: Σκοπός είναι να μπει ένα παιδί.
0: Ο εθελοντής να το κάνει μία, να το κάνει δύο, να το κάνει δέκα.
14: Που έχει σπουδάσει το αντικείμενο.
0: Που έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Σωστό.
14: Που γίνεται συνήθως στην Ελλάδα. Ο γνωστός του γνωστού,
0: ναι.
14: Έπιασε θέση.
0: Και ξέρεις.
14: Τα παιδιά που είναι σπουδαγμένα κάθονται και πουλάνε καφέδες στα μαγαζιά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πρέπει να μπουν τα σπουδαγμένα τα παιδιά, γιατί έτσι γίνεται και ο επαναπατρισμός. Τόσα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν. Και μάλιστα και αυτό το αντικείμενο. Είναι δυνατόν σε αυτή την περιοχή
1: εμείς
0: να μην μπορούν να
1: τα αξιοποιήσουμε? Εμείς
0: να
1: ζητάμε εθελοντές, ωραία. Τι να πω.
0: Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά.
14: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εύχομαι πραγματικά να γίνουν, γιατί τώρα γίνεται μια προσπάθεια, να το ξέρετε και αυτό, κύριε Τάσο, που άνοιξε ο Ε65, να συνδέσουμε τα Μετέωρα με την Καστοριά. Δηλαδή, κάποιος πάει για θρησκευτικό τουρισμό στα Μετέωρα, ξέρετε πόσοι επισκέφτονται τα Μετέωρα τον χρόνο?
14: Έχω πάει πέρσι το καλοκαίρι και έπαθα σοκ όταν
0: έκανα γνωρίζετε, γνωρίζετε τον αριθμό των επισκεπτών των Μετεώρων ετησίως?
14: Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι είναι αρκετά.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα νούμερο για να δω αν είστε μέσα?
14: 800.000 κόσμο.
0: Είναι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι τον χρόνο.
14: 10 ευρώ να αφήσει το
0: καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς, και αυτό ήταν το θέμα των καραβαγγελίων, να συνδέσουμε Μετέωρα με Καστοριά. Κάποιος που έρχεται στα Μετέωρα να δει αυτό το θαύμα της φύσης, να έρθει και στη Βυζαντινή Καστοριά, να τα συνδυάσει, να το κάνει.
14: Μα
0: ένα πακέτο.
14: Θα βρει τόσες Βυζαντινές εκκλησίες? Η Καστοριά και η Φλωρεντία στην Ευρώπη είναι μόνο.
0: Έτσι, μπράβο. Φλωρεντία, μπράβο. Εντάξει, ακριβώς.
14: Ένα πανεπιστήμιο ήταν να κάνουμε εδώ πέρα για Βυζαντινό και μας έφαγε.
0: Στα πλαίσια της Φλωρεντίας, θυμάστε που το έλεγε ο κύριος Λιάντσης, να κάνουμε την αρχιτεκτονική στα πρότυπα της Φλωρεντίας.
14: Βγήκαν άτομα από τη Μητροπόλεω και είπαν δεν θέλουμε να χαλάσουμε την
0: ιστορία μας. Και έκαναν και μηνύσεις και πήγαν και στα δικαστήρια αυτοί οι άνθρωποι.
14: Εντάξει, τώρα.
0: Καταλαβαίνετε τι λάθη έχουν γίνει εδώ πέρα.
1: Με λάθος σκέψη.
14: Διώχνουμε τα παιδιά μας από την πόλη. Έχουμε γίνει πόλη γερόντων. Σε λίγα χρόνια μόνο κάποιοι θα επισκέφτονται την πόλη.
0: Εγώ,
14: λυπάμαι που το λέω.
0: Έτσι, κύριε Τάσο, είναι κοινή πεποίθηση αυτό. Και εγώ χαίρομαι για κάτι ακόμα. Σας βλέπω και μάλλον σας ακούω πάρα πολύ ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο πολίτη για σημαντικά θέματα. Μπράβο σας. Αν ήταν όλοι έτσι, θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
14: Είμαι μια ζωή στην Καστοριά και.
0: Μπράβο σας.
14: Λυπάμαι που αυτό το κόσμο έχει φτάσει σε αυτή την κατάδια.
0: Μπράβο σας. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα, πριν σας κλείσω, για μια νέα επένδυση που έρχεται, τη μεγαλύτερη που έχει έρθει ποτέ στην Καστοριά. Data Center με 26,7 εκατομμύρια ευρώ στο ΒΙΠΑ, στο Άργος εκεί, ξέρετε.
14: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό, ναι.
0: Πιστεύετε σε τέτοιο είδους επενδύσεις τεραστίων διαστάσεων?
14: Να σας πω κάτι. Αν ναι. Αναλάβει ιδιώτης, το πιστεύω. Αν
0: οι ιδιώτης ήταν εδώ, η Nexus Data η συγκεκριμένη.
14: Ναι. Γιατί
0: πιστεύετε?
14: Για τη συγκεκριμένη, ναι. Το πιστεύω. Γιατί υπάρχει επιτήρηση, υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχουν όλα είναι υπέρ για να αξιοποιηθεί το εργοστάσιο συγκεκριμένο.
0: Περίπου θα έχουμε αυτή η επένδυση, περίπου θα δώσει
1: θέση εργασίας αριθμό, πες μου.
0: Κοίταξε, μαζί με Γιάννενα και Καστοριά, που είναι σχεδόν παρόμοιες, οι θέσεις που προβλέπονται είναι γύρω στις 160. 157 συγκεκριμένα.
14: Δεν είναι μικρό το νούμερο για την πόλη, έτσι. Ναι.
1: Το 100 θα πάει στα Γιάννενα, το 57 κρατήστε το με επιφύλαξη.
0: Γύρω στα 60-70 άτομα θα δώσει αυτή η επένδυση στην Καστοριά.
14: Μάλιστα.
1: Να το δούμε.
0: Ωραία. 60 σπουδαγμένα παιδιά, γιατί αυτά καταλαβαίνετε είναι λίγο εξειδικευμένα πράγματα. Δεν είναι να πάμε να ρίξουμε μπετά με τον Τενεκέ. Καταλαβαίνετε, κύριε Τάσο, έτσι. Φαντάζομαι ότι αυτές οι 60-70 θέσεις που προκύψουν για την Καστοριά θα είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Σπουδαγμένα δικά μας παιδιά να έρθουν εδώ.
1: Μακάρι, να το δούμε.
14: Αμήν.
0: Αμήν.
14: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ, κύριε Τάσο, χαρήκαμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε που υπάρχουν τέτοιοι συμπολίτες μας με τέτοιες ευαισθησίες.
14: Έγινε.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μπράβο τον κύριο Τάσο. Έτσι θέλω να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι οι ακροατές μας. Λοιπόν, τι κάνω, κυρία Ολγά?
1: Τι θες να κάνω, που ξέρω εγώ.
0: Πάω σε ένα τραγουδάκι. Brian Ferry και Roxy Music, αρέσει μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Brian Ferry ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ.
15: 93 και 6.
0: Η κόρη σου δεν σου έχει πει να μιλάς πάνω στα σήματα?
1: Άπειρες φορές. Αλλά δεν την ακούω.
0: Και εδώ κάνεις.
1: Γιατί θέλω να μιλάω μαζί με τον
0: Slave to love. Slave to love.
1: Και σένα σε έχουμε πει πολλές φορές να μην μιλάς πάνω σε εμάς, αλλά δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Και όχι μόνο σε εμάς, σε όλους.
0: Ανθοπολί ή Χλώη, έχεις να μας πεις κάτι καλό? Γιατί ετοιμάζονται γάμοι, ετοιμάζονται βαφτίσεις, χαρούμενα πράγματα. Τι κάνουμε? Και όποιο στυλ και αν προτιμάτε, παιδιά, γίνεται εξαιρετική δουλειά από τους ανθρώπους εκεί, από το Ανθοπολί ή Χλώη. Προσαρμόζεται όλο ο στολισμός για τις ευχάριστες αυτές εκδηλώσεις στα δικά σας γούστα. Και βεβαίως τώρα, σε αυτό το διάστημα, να πω στο Ανθοπολίο Χλωή, θα βρείτε λουλούδια και φυτά εξωτερικού χώρου, κυρίως για να ομορφύνετε τους χώρους σας. Σ' αρέσουν αυτά εσένα, Ολγίτσα? Έχουμε εμείς εσωτερικού κυρίως χώρου, τα οποία τα περιποιείται. Εμένα δεν με περιποιείται τόσο πολύ σαν τα φυτά, κυρία.
1: Να σου πω το μυστικό μου.
0: Για πες.
1: Ανθοπολιόχλωρο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό μας τα κρατάει τόσο καλά, μην νομίζεις.
0: Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Από Δήμον Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, 27-365 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Γραμμουλά, παρακαλώ.
15: Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
15: Μπίλαρος.
0: Όπα, ο Μπίλαρος, Όλγα.
1: Άλλος ευαισθητοποιημένος.
0: Πες τον Μπίλαρο να στείλει τίποτα. Μπίλαρε, κανένα αλμυρό έχεις?
15: Αλμυρά δεν έχει.
0: Κάτι έχεις εσύ εκεί.
15: Λοιπόν, αλμυρά, έχω γλυκά.
0: Τα μπαμπάτσικα στείλε, τα μπαμπάτσικα, εκείνα τα ωραία τα μπαμπάτσικα.
15: Έχω γλυκά μόνο για τους Ολυμπιακούς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Άσε ότι δεν γλυκαίνονται με τίποτα από χθες. Δεν βλεπόντουσαν.
1: Μη τους πειράζετε, μωρέ, μη τους πειράζετε τόσο.
15: Η δεύτερη ομάδα του πρωταθλήματος
0: ναι.
15: θα αποκλειστεί και θα παίζει μόνο την πρωταθλήτρια εκ των Μέγκα.
0: Με αυτή χθες, δεν πίστευα που πήραν ισοπαλία. Δηλαδή λένε τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να φανταστείς. Για να φανταστείς, άκου τώρα. Ποια είναι η εφημερίδα του Ολυμπιακού? Κόκκινος πρωταθλητής, έτσι δεν είναι? Τι γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής, ξέρεις σήμερα?
15: Όχι.
0: Τραγικά αδιάβαστος Ολυμπιακός. 7 μέρες για μελέτη. Τους έδωσε διορία.
15: 7 μέρες για μελέτη.
0: Το φως που είναι επίσης σε ριχά νερά. Δηλαδή τους κράζουν και οι δικοί τους. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα.
15: Δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Απόψε.
15: Γιατί πήρε τεράστιο παίκτη Πεχταρά.
0: Σας πήραμε Φλουρί Κωνσταντινάτο.
15: Όχι, δεν μας πήρατε.
0: Πώς, δεν δικό σας, δεν ήταν ο Λιβάης ο Γκαρσίας?
15: Ναι, και τον πουλήσαμε στη ΔΕΣΕΚΑ 18 εκατομμύρια.
0: Πόσο τον πουλήσατε?
15: 18.
0: Για Λιβάη λίγα.
1: Λίγα.
15: Λίγα για
0: Λιβάη.
1: Λίγα.
15: Εσείς τον πληρώνετε 800.000 το χρόνο.
0: Και εμείς θα τον δώσουμε 800.000 και τον κάναμε δικό μας.
15: Εν πάση περιπτώσει, πήρατε καλό παίκτη.
0: Πιστεύεις, έτσι? Δεν είναι τραυματίας. Κοίτα, φοβάμαι εγώ αυτά.
15: Αλλά εντάξει. Εντάξει,
0: είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης. Πιστεύω να παστελώνει κανένα. Πού και πού. Άντε να δω. Απόψε τι βλέπεις να κάνω?
15: Απόψε θα κερδίσεις, δεν είναι. Έχεις καλή ομάδα.
0: Θα κερδίσω, έτσι.
15: Έχεις πάρα
0: ευχαριστώ,
15: πολύ
0: ρε καλή μπιλάρε. Ομάδα. Ευχαριστώ, ρε μπιλάρε.
1: Ευχαριστώ.
15: Και έχεις πολύ καλό προπονητή.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι φιλόδοξος. Είναι νεαρός και φιλόδοξος.
15: Ο κάθε προπονητής ελέγχεται από τα βιογραφικά του.
0: Ναι.
15: Κοίτα το βιογραφικό του Νίστρουμ και κοίτα του Λύση, του ΠΑΟΚ.
0: Τίποτα ο Λύση, τίποτα.
15: Από εκεί να καταλάβει.
0: Μάλιστα, εντάξει. Μπιλάρε,
15: καλημέρα.
0: Μην ξεχάσεις τα μπαμπάτσικα. Άντε, γεια.
1: Τι ζήτηλας είσαι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι στέλνουν.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, αυθόρμητα.
1: Μα παιδί μου, τόσο πολύ που το λες.
0: Αυθόρμητα.
1: Από ντροπή και μόνο στέλνουν οι άνθρωποι. Μη στέλνετε, μην τον ακούτε.

0: Περισσότερα παιδιά για αυτή την, για αυτή την είδηση η οποία μας απασχόλησε στο προηγούμενο ημίωρο. Θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι αν μπορούμε να μαζέψουμε κάποια πληροφορία ακόμα θα είναι πολύ ωραίο να το μεταδώσουμε και σε εσάς. Τέλος η Pop Magic μαζί μας δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκει για κοκτέιλ. Τώρα το καλοκαίρι εδώ στην Καστοριά μας. Να πιούμε εκείνο, πώς το λένε ρε Όλγα, πώς το λένε το ωραίο αυτό το, ε, που γίνεται με τα τρία τα ποτά. Το, πες το.
1: Το νεκρόνι λέει.
0: Το νετρόνι.
1: Νεκρόνι.
0: Νεκρόνι και σε νεκρόνι, μια χαρά, πολύ ωραίο. Νεκρόνι. Το έχω καημό, το έχω καημό. Ακούει ο Ντοκ.
1: Το έχει καημό ο Ντοκ.
0: Φέρε τρία μπουκάλια ρε Ντοκ. Τι θα τα κάνεις τα λεφτά ρε Ντοκ. Να φτιάξω ένα νεκρόνι. Να γίνει χαμός.
1: Όχι να φτιάξει, να μας φτιάξει. Γιατί
0: να μας φτιάξει, γιατί δεν ξέρουμε κιόλας. Και θα τα αγοράσει.
1: Και θα τα φτιάξει.
0: Και θα τα φτιάξει. Άγια σου. Τώρα
1: μιλάω σωστά. Δεν ζητάς. Τίποτα δεν ζητάς.
0: Τι ζητάω.
1: Τίποτα,
0: τι ζητάω.
1: Τίποτα.
0: Ζητάω κάτι. Και το ζητάω τόσους μήνες τώρα πια. Δηλαδή.
1: Όχι και μήνες.
0: Ένα μήνα τουλάχιστον.
1: Έλα, κόψε κάτι.
0: Κοκτέιλ λοιπόν στο Fellowship of Magic, εμπνευσμένα από τον άρχοντα των δαχτυλιών που είναι το θεματικό μας για αυτό το διάστημα.
1: Και Harry
0: Potter. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές μας βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας, μια χαρά πάμε εκεί, καφεδάκο.
1: Τέλεια.
0: Φίλτρα μαγείας, πιστικά ελιξίρια, τσαγιού. Ελικές αλχημίες, έχει κάτι μαγικά σάντουιτς όλα, θα πάθει σοκ.
1: Τα ξέρω.
0: Πραγματικά μοναδικά. Αν μας ακούν στο Fellowship of Magic, στείλε δυο παιδιά, στείλε δυο.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι για να γνωρίσει η Όλγα δηλαδή.
1: Ξέρω, χθες ήμουνα.
0: Α, ξέρεις.
1: Μη στέλνετε τίποτα, είμαστε σε δίαιτα.
0: Εντάξτε, στείλτε κάτι εσείς, δεν πειράζει. Χαμένα δεν θα πάνε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να παίξουμε και επιτραπέζια, ξέρεις, στο Fellowship of Magic.
1: Εννοείται.
0: Νότια παραλία βρισκόμαστε, Μεγάλο Αλεξάνδρου 97. Θα γίνει η αγαπημένος σας στέκη. Συζυγάτα, πάμε για το διαφημιστικό. Να σου δώσω ένα γλυκό φυλάκι στο διάλειμμα και να επανέλθουμε.
1: Αέρα, αέρα.
0: Άντε, μπράβο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2460 70 27 247.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Niku.
10: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
11: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
11: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
10: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
11: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nikou.
11: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
10: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
12: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Υιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥ Όμικρον Έψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Όμικρον Έψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Bruno Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Momo Shoes, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
13: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
14: Αντένες FM 93,6.

0: Επανερχόμεθα δεύτερη ώρα, second hour. Ταξιδιάρικα τραγούδια εδώ πέρα. Planet Funk, Chase the Sun.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Πού ταξιδεύει ο νους μου τώρα.
0: Άγια σου. Το Fellowship of Magic θα σας τα φτιάξει αυτά τα κοκτέιλ, κυρία μου.
1: Φυσικά, ποιος θα μου
0: τα φτιάξει. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Άμα περιμένω από τον Doc. Άμα περιμένω από τον Doc. Να σου πω τώρα, πήρα πληροφορίες για την Αμουδάρα. Γιατί τι κάνει ο καλός δημοσιογράφος, κάνει έρευνα.
0: Για την Αμουδάρα.
1: Για τις εκδηλώσεις.
0: Για πες.
1: Ναι, τι κάνει ο καλός δημοσιογράφος, έρευνα. Δεν κάνει.
0: Για πες.
1: Έκανα κι εγώ την έρευνά μου
0: χθες. Ναι.
1: Και μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για αυτά τα καλαμαράκια.
0: Α, εκεί που θα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Για αυτούς που νηστεύουν. Εσύ ναι. Νηστεύεις, Όλγα.
1: Εγώ νήστεψα το προηγούμενο μήνα.
0: Α.
1: Εγώ νηστεύω σε άλλη γιορτή.
0: Σε άλλη γιορτή. Ωραία. Ναι.
1: Αλλά από του χρόνου.
0: Ναι.
1: Το έχω στο νού μου.
0: Να νηστεύεις και της Παναγίας.
1: Και της Παναγίας, ναι.
0: Πολύ ωραία. Το Πάσχα του καλοκαιριού.
1: Να πω, να πω καλημέρα στην Ζωή που μου έδωσε τις πληροφορίες.
0: Γεια σου, Ζωή. Καλημέρα,
1: γλυκιά μου,
0: Δάρα.
1: Τη Ζωή. Ναι. Τη ζωούλα μου.
0: Μάλιστα. Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και σε εσένα και στην Όλγα.
1: Αχ, Μαρούλα μου, καλημέρα.
2: Πώς είστε, παιδιά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσύ?
2: Ωραία κι εγώ.
1: Σίγουρα κάτι καλό μας έχεις.
2: Είναι κάτι σαν ανέκδοτο.
0: Ανέκδοτο.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, προσοχή όμως όλους μας όσου μας καλούν για να εισπράξουν κάποια χρήματα από το καθένα. Με κάποιο τρόπο, με κάποιο κόλπο. Μου τηλεφώνησε χθες ένας κύριος που είχε το εξής όνομα, Ανδρέας Αβραμίδης.
0: Μάλιστα.
2: Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει αυτό το όνομα, δεν το γνωρίζω, αλλά πιστεύω ότι ήταν μάλλον πλαστό αυτό.
0: Ναι, για πες.
2: Και μου λέει πως αν έχω αδήλωτα χρήματα.
0: Απάτη, απάτη.
2: Απάτη. Αν έχω αδήλωτα χρήματα, θα πρέπει
0: να τα δώσεις για να τα δηλώσει.
2: Να πληρώσω 2.000 γιατί αλλιώς
0: θα πάρουν όλα.
2: Μεγαλύτερο πρόστιμο, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Και δεν πιστεύω να έκανες καμιά αποκοτιά.
2: Όχι.
1: Δεν έχει αδήλωτα χρήματα η Μαρούλα κατέρχην.
2: Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μου είπε ότι υπάρχει δορυφόρος πάνω από το σπίτι μου.
0: Το βλέπει τα αδήλωτα.
2: Ο οποίος τα βλέπει. Λέω τότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αστείο.
0: Είπαμε να βάλουμε τσιπάγες στις ταυτότητες, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτά συνδέονται με τα τσιπάγια, ξέρεις, με τις ταυτότητες.
1: Μα λένε και κάτι χαζά πράγματα δηλαδή. Και να θες να τον πιστέψεις, δεν μπορείς. Άκου τώρα, είναι δορυφόρος πάνω από το σπίτι σου και βλέπει τα δίπλα.
0: Δορυφόρος έχει σταθεί πάνω από το σπίτι σας, μάλιστα.
2: Οπότε εγώ του είπα πως είναι αστείο, είναι κάτι ύποπτο και μετά με διάολο στείλε.
0: Δεν πρόλαβες να τον διάολο στείλεις πρώτη εσύ?
2: Δεν πρόλαβα, όχι.
0: Κακός. Στείλε ένα διαολόσταλμα από την αρχή προκαταβολικά και μετά βλέπουμε.
2: Αυτά, παιδιά μου.
0: Έγινε, Μαρούλα.
1: Μαρούλα μου, καλημέρα.
0: Παναγία μου, τι τραβάει ο κόσμος καλοκαιριάτικα, ρε φίλε. Τι τραβάει.
1: Όχι, Θεέ μου, Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε. Είναι δορυφόρος πάνω από τα σπίτια μας. Και βλέπει τα αδήλωτα λεφτά μας, βλέπει τα χρυσαφικά μας, βλέπει.
0: Λοιπόν.
1: Πότε ντυνόμαστε, πότε ξεντυνόμαστε σαν τα γυαλιά του Άδωνη.
0: Εσύ
1: όχι, ο Άδωνης έχει
0: κάμερα. Θα με πάρεις, σου είπα, θα με πάρεις, θα πας Γιώργο στα Κίκα και θα με πάρεις γυαλιά σαν του Άδωνη θέλω.
1: Κύριε Γιώργο, έχετε τέτοια γυαλιά σαν του Άδωνη? Αν έχετε, κρατήστε μου κανένα δεκαριά, μην τυχόν και μου χαλάσει κανένα και δεν έχω να το αντικαταστήσω.
0: Θέλω να σε πάω και σε μια ακόμη ωραία εκδήλωση που έχουμε το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Στον κήπο του Αβραάμ.
1: Αμά.
0: Μουσικοϊνική βραδιά και μουσική και ίνος. Αφιερωμένη στα απελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου. Τα ποίηματα θα ερμηνεύσει η ορχήστρα του Σίμου Μαρίνου από τη Θεσσαλονίκη. Θα γευτούμε και τα κρασιά του Άμπραμς Γκάρντεν σε συνδυασμό με τα αμελοποιημένα, όπως είπαμε, ποίηματα. Η τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ στους Κομνηνάδες Καστοριά, στο χώρο του Άμπραμς Γκάρντεν. 9 η ώρα ξεκινάμε.
1: Άγγιξες.
0: Πραγματικά για μια ξεπέραστη ποιοτική βραδιά. Δεν το χάνουμε αυτό. Ούτε στον κήπο του Αβραάμ.
1: Ούτε για πλάκα.
0: Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.
3: Αντένες.
1: Τι τραγουδάκι, 36. Ωραία το είπε η Βίκη.
0: Γιατί βρε μιλάς πάνω στη Βίκη, ρε?
1: Ωραίο τραγουδάκι είπες, Βίκη. Ωραία το είπες.
0: Θες να σε πάω και σε μια ακόμη πάρα πολύ ωραία γιορτή. Πρώτη γιορτή πίτας.
1: Πίτας, ναι, στη Βασιλιάδα.
0: Το Σάββατο επίσης Βασιλιάδα. Έχουν φοβερό μουσικό πρόγραμμα τα παιδιά. Έχουν και τα χάλκινα ηχοχρώματα που σου αρέσουν εσένα πάρα πολύ. Και τον Κοσμά το Σαββίδη στη λύρα. Και για λύρα και για χάλκινα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Στην άμα πλατεία που είναι να... το αεροπλάνο, παιδιά, θα πάμε.
1: Άμα ξέρει να γλεντάς. Έχεις και τα δύο.
0: Έχουμε τα χορευτικά, ο Όρμος εκεί και ο Μπινιάκος θα φέρει όλο το.
1: Το team. Όχι φιν, team.
0: Όλο το team, ναι, ακριβώς. Mm. Και μετά θα φάνε σουβλάκια.
1: Και μετά θα πάνε και στο φιν.
0: Ξέρεις ότι. Και θα φάνε και πίτες. Γιατί τι πρώτη γιορτή πίτας θα ήταν.
1: Άντε ντε. Εγώ
0: έκανα. Και οι πόντι θα χορέψουν εκεί.
1: Κράτησε από χθες. Μία γωνία τυρόπιτα ή κασερόπιτα.
0: Είπαμε κασερόπιτα, ρε παιδιά. Είπαμε.

0: χθες, παιδάκι
1: μου.
0: Αν
1: δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Ο Θόδωρος είναι συμμαθητής μου ή δεν είναι?
0: Θόδωρος Κυβεντίδης, είσαι το 68 γεννηθής, κύριε Θόδωρε.
1: Μπορεί να είναι και το 67 όμως, έτσι.
0: Δηλαδή, εσείς συμμαθητές λογαριάζετε όσοι ήσασταν εκεί την ώρα. Σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη στο Λύκειο.
1: Όχι, ότι, νομίζω όμως ότι κάποιον Κυβεντίδη που είχαμε συμμαθεί εκτός από
0: το Μινά.
1: Το Μινά, πρέπει να μας είχε μείνει από τους προηγούμενους. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Θόδωρος.
1: Δεν ξέρω.
0: Στείλε ο Θόδωρε να μείνει.
1: Αν είναι ο Θόδωρος ή όχι.
0: Ήσουν ένα συμμαθητής της Όλγας.
1: Δεν ήταν στο τμήμα μου. Ήταν στο επόμενο, γι' αυτό δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη.
0: Εκεί τι συναντήσεις κάνετε στους συμμαθητές, δεν καλείτε τον κόσμο?
1: Εμείς τους καλούμε όσοι καλοί προσέρχεται. Ο Μινάς, ας πούμε, έρχεται πάντα. Άλλο Κυβεντίδη δεν έχω δει εγώ να έρχεται. Γι' αυτό
0: απορώ. Στείλει μήνυμα ο Θόδωρος Κυβεντίδης, αν
1: είναι συμμαθητής. Αν τον θυμάμαι γενικώς από το Λύκειο.
0: Ωραία. Θα πάω λίγο και στην Έπιπλο Κύρου. Και θα μιλήσουμε για τα στρώματα της Mediastrom που είναι κορυφαία ποιότητα στον πλανήτη. Για να κάνετε κι εσείς τον ύπνο των όνειρων σας, να κάνετε πραγματικότητα όλο αυτό το όνειρό σας. Έως και 40% φθηνότερα αυτή την εποχή. Δεν είναι εκπληκτικό? Ξυπνάς κουρασμένος? Μήπως θέλει το στρώμα σου? Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στη Mediastrom Κύρου. Μπες τώρα στον κόσμο της απόλυτης χαλάρωσης με μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Και επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, η Mediastrom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Αυτά μόνο στην Έπιπλο Κύρου, παιδιά. Όπου επίσης, να μην ξεχάσω να το πω, θα βρείτε και τα κλασικά έπιπλα Κύρου, που είναι έργα τέχνης. Πώς να σας το εξηγήσω, είναι το κάτι άλλο. Σε αυτά λοιπόν τα έργα τέχνης, τα κλασικά έπιπλα Κύρου, ιδιαίτερα τώρα τον Αύγουστο, πάρα πολύ καλές ειδικές τιμές και προσφορές μόνο για σας. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου.

0: Τι διαβάζω εδώ σε εφημερίδες, η Κόντρα τι γράφει σήμερα, ρε Όλγα?
1: Και έλεγα τώρα εφημερίδες δεν θα πούμε σήμερα.
0: Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Αντί να πάμε σε εκλογές, θα πάμε σε ανασχηματισμό. Τι λες? Από τις φωτιές και τα γκάλοπ. Τα γκάλοπ δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά.
1: Τώρα το κατάλαβες εσύ.
0: Εδώ κάνουμε καμία μεταγραφή. Τώρα κάνα αυτό, κάνα αυτό. Και θα σαρώσω. Πάω για, πώς το λένε, αυτοδυναμία.
1: Ναι. Από την Καριστιανού έφυγε και η...
0: Πάει και η άλλη.
1: Πώς τη λένε?
0: Στο τέλος θα μείνει η Καριστιανού.
1: Αυτή δεν είναι που την παρουσίασε κιόλας?
0: Ναι, ναι, απρόβο, ναι. Τσάτσου.
1: Ναι. Πάει και αυτή.
0: Η δικηγόρος που έχει με τα ακριβό το iPhone Plus Gigas. Και λένε ότι η Καριστιανού έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με μοναστήρια, παπάδες και τέτοια.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θα μείνει η Καριστιανού, πώς τη λένε, η δικηγόρος που έχει.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αυτή μάλιστα, που είναι, ναι, πολύ, ναι, πολιτή. Οι παπάδες. Πίστευτο. Να προχωρήσω.
1: Δεν προχωράς.
0: Θες να πάω στην Εσπρέσο που και σήμερα βλέπω εδώ πέρα έχει όλο ομορφιές. Όλο ομορφιές τα πρωτοσέλιδα.
1: Έτσι.
0: Όλο γκόλιες έχει.
1: Που λένε και στο χωριό σου.
0: Στέμα με φέση. Τι είναι αυτό το στέμα με φέση? Κάποια εστεμένη, λογικά.
1: Με κανέναν τούρκο.
0: Επιχειρηματίας. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος λέει έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλλιστείων GS Ελλάς. Τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Ξάλλος με το ταξίδι του της Χάτζη Παύλου στην Ταϊλάνδη. Αυτά δεν τα ξέραμε, κυρία μου.
1: Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Σοβαρότατη είδηση. Καλά που το είπαμε.
0: Unchain my heart.
1: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Λόπες.
1: Θα μου αφήσει λίγο να

0: Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει
1: πολύ να ωραίο, πολύ
0: στις 29 το... Αυγούστου, ε?
1: Θα βάλετε και αυτό το τραγούδι.
0: Πολλά θα βάλουμε.
1: Εδώ βλέπω γονιπετής με Νούνο στην Παναγιά της Τίνου.
0: Ναι, μαζί με το παιδάκι
1: έλα,
0: της.
1: Έλα ρε, μπράβο ρε. Εγώ τους θαυμάζω, ξέρεις, αυτούς τους ανθρώπους.
0: Φυσικά.
1: Που πάνε με ένα τάμα, που πάνε με εσωτερική πίστη και αγάπη.
0: Έτσι δηλαδή, πρέπει να πηγαίνεις.
1: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Δεν έχει κανένα.
1: Και μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και μια ξαπλωμένη εδώ γκόλια με τα απαραίτητα τσουνάμι Βελιανίτη. Ουρε Βελιανίτη, ουρε Βελιανίτη. Ποιος καυτεί από ποτέ.
0: Ήμαρτον.
1: Σιγά Όλγα μου.
0: Να είδες, δεν έβηξα από την ώρα που ήρθα, τώρα έβηξα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κάτι τέτοια λες και με πιάνει
1: βήθες. Φυσικά εγώ προτιμώ την Όλγα από την τσουνάμι Βελιανίτη. Την πιο καυτή από ποτέ.
0: Τώρα τι θα πεις. Άμα θες πες και κάτι άλλο.
1: Όχι φυσικά.
0: Παντόφυλλα.
1: Ακριβώς. When you don't

0: Σ' άρεσε αυτό, Ολγακή, έτσι?
1: Πάρα πολύ.
0: Θες να σου βάλω καπάκι?
1: Άμα το πετύχεις κι αυτό.
0: Το καπάκι,
1: ναι.
0: Στο καπάκι.
1: Για να δω.
0: Κοίταξε, θα σου βάλω την τραγουδίστρια που ήταν το ίνδαλμα της δεκαετίας του 80 της εποχής μας.
1: Για να δω.
0: Και ένα τραγούδι που όλοι χορέψαμε και αγαπήσαμε. Εξαγωνία.
1: Ναι.
0: Θα με παραδεχθείς?
2: Thank you.
0: Thank you. Για πάμε. Πάμε και με λίγο Μαντόνα.
1: Άντε, καλούτσικο.
0: Λάι Σλαμπονίτα.
1: Καλούτσικο.
0: Λάι Σλαμπονίτα. Μαντόνα. Λοιπόν. Η Ρούλα παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Πίστευε στις αποκαλύψεις του Ψινάκη για τις συνέπειες του χωρισμού της Κορομιλά.
1: Ναι, έπαθε, λέει, κάποιο αυτοάνωσο.
0: Τι λέτε, παιδιά?
1: Γι' αυτό είχε μιλάτε. Βάλει και αυτά τα κιλά που την βλέπαμε. Πόσο μετά λίγο παραπάνω.
0: Πόσο πήγε να στείλει στον τάφο την εθνική μας παρουσιάστρια?
1: Ναι, ναι, ένα αυτοάνωσο.
0: Ο Γαλακτερός τι φταίει τώρα όμως?
1: Ποιος?
0: Ο Γαλακτερός.
1: Από το χωρισμό το έπαθε η κοπελιά.
0: Ναι, αλλά τι να κάνει ο Γαλακτερός τώρα? Έβαλε τα κλάματα ο μάνατζερ όταν την είδε πρισμένη και παράλυτη. Δεν είμαστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ρε παιδιά.
1: Τι νομίζεις, Χριστό, συμβαίνουν πολλά πράγματα.
0: Ω παιδιά μου, ω Παναγία μου.
1: Γι' αυτό με το παίρνετε και πολύ κατάκαρδα. Εσείς που χωρίζετε.
0: Ω Παναγία μου.
1: Δεν πειράζει, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια.
0: Ω Θεέ μου. Κατακραβίγια, Καϊκονομάκου και Τσερέλα. Γιατί τους έκραξαν?
1: Γιατί αυτοί πολύ επιδεικνύουν.
0: Γιατί τους αποκάλυψαν, λέει, σούργελα. Τους είπαν σούργελα.
1: Όπου βρεθούν και όπου σταθούν είναι.
0: Πολύ δυνατό.
1: Ναι, πολύ, κάνουν πολύ ντόρο. Τραβάνε πολύ κάμερες, ναι. Πολύ φωτογράφους, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γενικώς είναι σε μια κατάσταση.
0: Και εδώ η εφημερίδα έχει μια υπόθεση. Κρατούσε νεκρό τον πατέρα του στον καταψύχτη, το έδεσε αυτό.
1: Ναι, λέει, δεν μπορούσε να. Δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί.
0: Ναι, την σύνταξη την έπαιρνε.
1: Εννοείται.
0: Α, την έπαιρνε.
1: Ναι. Εννοείται, αλλά δεν μπορούσε να τον αποχωριστεί. Γι' αυτό τον κρατούσε.
0: Τον έβαλε στην κατάψυξη μέσα. Και αυτός ήταν κατεψυγμένος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η κατάψυξη δούλευε ή απλά ήταν μέσα στην κατάψυξη?
1: Πώς δεν δούλευε, αλλιώς θα βρωμούσε βρωμό.
0: Α, το καλό. Και τον είχε μέσα στην κατάψυξη.
1: Ναι, το τέρας.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα? Συγγνώμη. Δηλαδή, αν πας τον καταψύξει μέσα, είναι ζωντανός, σαν ζωντανός μετά. Πας τον βλέπεις, ανοίγεις τον καταψύχτη λίγο, καλημέρα πατέρα και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, τι ωραία που είναι η σύνταξή σου.
0: Α,
1: σε ευχαριστώ.
0: Ρε, τι έχουμε
1: Παναγία
0: πάθει.
1: Μου, δεν είναι καλά ο κόσμος. Σε ξενοδοχείο
0: εκεί στο Μιστρά που δεν λειτουργούσε κιόλας.
1: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
0: Πάει και αυτό, φύγαμε και από εδώ. Έχω και την ελεύθερη ώρα, κυρία Όλγα. Έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας. Επιανείς?
1: Ναι.
0: Θεέ και κύριοι, είναι θαύμα. Μιλάει για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που έγιναν viral και τα βίντεο από το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Δυτική Αφρική. Κάηκαν τα πάντα.
1: Τα πάντα όλα εκτός από αυτό.
0: Λοιπόν, είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε, αυτό πραγματικά είναι ένα θαύμα. Δεν μπορεί, παιδιά, να έχει καεί το σύμπαν γύρω από το εκκλησάκι και το εκκλησάκι δεν το πιασε ούτε μία φλόγα. Δεν έχει ούτε ένα μαύρισμα.
1: Μπράβο, αυτό, ούτε ένα μαύρισματάκι.
0: Το πράγμα.
1: Ούτε καν.
0: Κάηκαν τα πάντα γύρω του, το παρεκκλήσι που ήταν και με φτιαγμένο τώρα, πρόσεξε, με ξύλα και καλάμια. Για σκεπή, φαντάσου τώρα, έτσι. Σκεπή, καλάμια και ξύλα. Εντελώς άθικτο. Αυτό, παιδιά, είναι θαύμα. Ακούσαμε Μαντόνα, Λάι Σλαμπονίτα,
1: ναι, πάρα ναι, πολύ.
3: 93 και 6, Antennes FM.
0: Αγαπημένη Pink Floyd, να μην ακούσουμε λίγο.
1: Θα ακούσουμε και λίγο τέτοιο. Συνάντηση συμμαθητών έχουμε, δεν θα ακούσουμε αυτό.
0: Αυτό δεν θα το βάλετε.
1: Ύμνος. Αυτό και το ελληνικό το.
0: Ποιο ελληνικό?
1: Αχ, που το είχαμε και στα 10 χρόνια.
0: Όταν πηγαίναμε μαζί.
1: Όχι,
0: και
1: αυτό θα το ακούσουμε, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και το.
0: Και το.
1: Σαν συμμαθητές.
0: Α, συμμαθητές. Από τη σειρά.
1: Ναι, από τη σειρά.
0: Παππού μας λείπει, συγκίνησαν οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
1: Ναι.
0: Η ιστορική συνωμοσία κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τονίζει εδώ η εφημερίδα, που δίνει δωρεάν και το βιβλίο του Αλέξανδρου Σιμεωνίδη για τον Παυκέστα. Μαρία χωρίς ελπίδα, όπου φύγει φύγει το κόμμα. Καριστιανό, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Όπου φύγει, φύγει.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Μαρία χωρίς ελπίδα, ρε Μαρία, ρε Μαρία. Οι ουρές των διαβατηρίων και οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τρία ιστορικά τεκμήρια για το μέγεθος της σημερινής προδοσίας και η σιωπηλή ψηφιακή αγωνία της κοινωνίας. Έχει αγωνία η κοινωνία, Όλγα.
1: Μεγάλη.
0: Έτσι.
1: Ναι.

0: Διάβασε και μερικές αθλητικές, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ λέει για το Λιβάι και η Live Sport. Λιβάι και πρόκριση για απόψε. Βέβαια ο Νίκος μου λέει ότι πήραμε σε κατεμένο παίχτη.
1: Δεν τα γνώριζα αυτά.
0: Κατεστραμμένο χιαστό. 1,2 εκατομμύρια νίκη για φέτος βάλατε.
1: Τι τον πήρατε άμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει?
0: Τον πήραμε, εμείς 5-6 γκολ θέλουμε να βάλει.
1: Δεν τον έπαιρνε κανείς και τον λυπηθήκατε?
0: Το λυπηθήκαμε και εμείς τον καημένο. 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο και 12 εκατομμύρια υποχρεωτική ρήτρα του χρόνου το καλοκαίρι. Ο Νίκος εδώ που όλα τα αμφισβητεί και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνεις Γιτσά, κάνει μια σκέψη για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το Εκκλησάκι. Έσωσε ο Θεός, λέει, το Εκκλησάκι για να έχουμε να τον υμνούμε, αλλά δεν έσωσε τους 5 ανθρώπους που τον υμνούνε. Δεν το βλέπω με καλές προτεραιότητες αν είναι αυτός που θέλετε να πιστεύετε. Νομίζω ότι ο κανονικός θα προτιμούσε να σώσει τους 5 από το Εκκλησάκι. Νομίζω θα μπορούσε να τα σώσει όλα. Και να προσθέσω εγώ και τα σπίτια των ανθρώπων που κάηκαν, γιατί και εδώ έχουμε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Κλαίει κόσμος πάρα πολύ για όλο αυτό που έχει συμβεί εκεί τώρα. Είναι και αυτός ένας προβληματισμός.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν έχω πολύ χρόνο να την αναλύσω, γιατί φτάσαμε 10:30 και πρέπει να πάμε και για το διαλυματέισον. Η Όλγα πρέπει να αποχωρήσει ή θα μείνεις μαζί?
1: Όχι, θα αποχωρήσει, γιατί έχει πάρα πολλές δουλειές έξω η κυρία Όλγα σήμερα.
0: Τι λες?
1: Οπότε θα αποχωρήσει. Μην ξεκινήσει κανένα θέμα ωραίο και πω α, κάτσε να κάτσω. Τίποτα, τα μαζεύω από τώρα και φεύγω.
0: Από τώρα?
1: Από τώρα. Χαίρετε και γεια σας από μένα. Αύριο πάλι πρώτα ο Θεός.
0: Προ-Παρασκευή
1: θα είμαι εδώ. Και κοίταξε, μην δεν μου κάνεις πάρτι την Παρασκευή.
0: Παρασκευή τι θες, ελληνικά?
1: Όχι, γιατί μείναμε με. Έχω μείνει Παρασκευή με το τσουρέκι. Ναι. Και με λέει λείπει ο σκηνοθέτης, τον έδωσα άδεια. Με λέει οπότε. Καλά, μία Παρασκευή λέω, είπα και εγώ να το γλεντήσω.
0: Τι πάρτι θες? Θες κανονικό πάρτι, πάρτι 60s, πάρτι 90s, πάρτι 80s, τι θες?
1: 60s θα μου άρεσε καλύτερα, νομίζω.
0: 60s.
1: Ή και 80s. 80s, να με προετοιμάσει λίγο για την συνάντηση.
0: Κάτσε, με ελληνικά όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό εννοώ. Ωραία. Γιατί εκείνη την Παρασκευή είχαμε και ξένα. Δεν είχαμε καν ελληνικά.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ωραία. Φυσικά.
0: Χαιρετούμε την Ολγίτσα, την περιμένουμε και
1: καλή
0: αύριο.
1: Καλή συνέχεια, να έχετε. Καλά παζάρια. Φιλιά πολλά, αύριο πάλι με μένα.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά στο θερμόμετρο που δείχνει 25,8 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα?
6: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την ιστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
10: Αντώνιε, ξύπνα.
11: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
10: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
11: Πώς τολμά?
10: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
10: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
11: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
12: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

Και βλέπω τέτοια μηνύματα, πόσο ωραία. Ο φίλος Ηλίας λέει: καλημέρα σας από την Ολυμπιακή Ακτή. Αχ, έχω πάει στην Ολυμπιακή Ακτή. Δεν θέλω να στενοχωρήσω τον Ηλία, αλλά δεν είχαμε περάσει καθόλου καλά. Για κάποιο λόγο κάτι δεν μας έκατσε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, Ηλία μου, να περνάς καλά. Σε λίγο θα συνεχίσουμε λίγο αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη ώρα για την πολύ μεγάλη επένδυση data center που πήρε το πράσινο φως, επαναλαμβάνω, και θα δημιουργηθεί στο ΒΙΠΑ εδώ στην Καστοριά. Είναι βέβαιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τα data center στις πιο περιζήτητες υποδομές της παγκόσμιας οικονομίας. Και η Ελλάδα λοιπόν επιχειρεί να αποκτήσει θέση σε μια αγορά που αναπτύσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς. Έρχονται λοιπόν αυτές οι δύο επενδύσεις, όπως είπαμε, συνολικού ύψους 60,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Γιάννενα και Καστοριά. Παμπακέτο αυτές, γιατί έλαβαν χθες, μόλις χθες, το πράσινο φως ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο. Αυτή που θα γίνει στα Γιάννενα επιχορηγείται με 18,9 εκατομμύρια και αυτή που θα γίνει εδώ στην Καστοριά επιχορηγείται με την Exus Data με 20 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι για την Ήπειρο είναι το 70%, για τη Δυτική Μακεδονία είναι 75%. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Μπάμπη Καραταγλίδη. Ο οποίος και αυτός, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, ουσιαστικά ψάχνει και αυτός εναγωνίως, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να έχουμε στην Καστοριά κάποιες σοβαρές επενδύσεις που θα δώσουν σοβαρές θέσεις εργασίας.

Μαζί μας πάντα είναι και το House of Beauty. Τα πάντα για την ομορφιά, τα πάντα για την φροντίδα. Τα δώρα, όπως λέμε, στον εαυτό μας. Με Laser Renova είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για γυναίκες και για άνδρες. Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμού, δερμαπόξηση, θεραπεία συνυδάτωσης, σύσφυξης, αλλά και λάμψης. Υπηρεσίες μασάζ, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ.

Διαθέτουμε πια και ένα καινούριο μηχάνημα V-Power και EMS για σύσφυξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Για όλα αυτά υπεύθυνοι στο House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής τούτε η Θεσσαλονίκης. Στα καλύτερα χέρια σας στέλνω. Γιακοπούλου 31 κεντρικότατα, πάνω στον δρόμο, κεντρικός δρόμος και Γιακοπούλου για το Άργος. 42-3-68.

να μην ξεχαστώ αργότερα από το ΔΔΕ μας ενημερώνουν και σας ενημερώνουν ότι αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12.30 και αρκετές ώρες θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο νέο κυσμό Κορεστίων. Οπότε να δω και λίγο το υπόψη σας.

0: Πάμε τώρα, όπως σας λέγαμε, κάποια εισαγωγικά να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για την επένδυση που, επαναλαμβάνω, πακέτο με τα Γιάννηνα πήραν χθες το πράσινο φως για ένταξη στον αναπτυξιακό. Τα βήματα που θα ακολουθούν από εδώ και πέρα, χρονοδιάγραμμα και τι ενημέρωση γενικότερη έχει το επιμελητήριο και ο κύριος Καραταγλίδης, που μιλούσε για αυτή την επένδυση εδώ και αρκετό καιρό, είναι μαζί μας. Κύριε Καραταγλίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Από τον ενθουσιώδη τρόπο που λέτε την καλημέρα, μάλλον σε κάποια παραλία πρέπει να είστε.
1: είμαι όντως σε διακοπές στην Κέρκυρα και τώρα πηγαίνω για
0: στην Κέρκυρα, Κορφού, μπράβο.
1: Πολύ κίνηση, ναι. Πολύ τουρισμό.
0: Αχα.
1: Και σε καλοκαιρινούς ρυθμούς εννοείται.
0: Τέλεια. Με στην Κέρκυρα ή σε κάποιο... σε κάποια ωραία παραλία εκεί, σε κάποιο ωραίο μέρος της Κέρκυρας?
1: Μένουμε μέσα στην Κέρκυρα, αλλά η εξόρμηση είναι με το αυτοκίνητο σε κάποια ωραία παραλία.
0: Να πάτε και στην Αμμουδιά. Αμμουδιά λέγεται, που είναι...
1: Όχι, λέγεται...
0: Πώς λέγεται?
2: Γλυφάδα.
0: Γλυφάδα, μπράβο, Γλυφάδα, μπράβο.
1: Εκεί πηγαίνω τώρα.
0: Αλήθεια!
2: Στην καλύτερη.
1: Είναι από τις πιο όμορφες παραλίες και επειδή εμείς έχουμε συνηθίσει και από τη Χαλκιδική, είναι αμμουδερή. Οπότε...
2: Και όχι τόσο κρύα.
0: Είναι στα δυτικά της Κέρκυρας, να υπενθυμίσουμε. Δεν είναι στα ανατολικά της Κέρκυρας.
1: Ναι, ναι, είναι από τη μεριά.
0: Διασχίζεις όλο το νησί και πας απέναντι στα δυτικά.
1: Το Πέλαγος, ναι.
0: Ωραία. Αφήνουμε τα ωραία και πάμε σε άλλα ωραία, βέβαια. Φυσικά η ευχή μας είναι να περνάτε καλά, έτσι. Να το απολαύσετε.
1: Όλοι να περνάμε καλά και όλοι να έχουμε υγεία.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: είναι
0: μιλάτε.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πήγαν διακοπές και δεν θα πάνε.
0: Και δεν θα πάνε, ίσως. Ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε παρηγορήστε μας λίγο, γιατί και εμείς εδώ θα είμαστε, κύριε Καραταγλίδη. Όλο τον Αύγουστο εδώ επίσης μαζί μας. Πάμε λίγο για ένα θέμα για το οποίο μιλάτε αρκετό καιρό. Μιλάτε για αυτή την επένδυση των data centers, των 26,7 εκατομμυρίων τελικά, που πήρε μαζί με μια επένδυση αντίστοιχη στα Γιάννενα το πράσινο φως για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο χθες. Ναι. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή από χθες έχουμε αυτή την εξέλιξη. Nexus Data λέγεται η εταιρεία που θα επενδύσει αυτά τα εκατομμύρια στην Καστοριά. Από τα 26,7 τα 20 είναι του κράτους επιδότηση.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ καλή επένδυση, μία από τις πρώτες επενδύσεις. Την περιμέναμε, καλές θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε ακριβώς.
0: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα χαρτιά που έχουν καταθέσει, για να μπουν και στον αναπτυξιακό, οι δύο επενδύσεις μαζί θα δώσουν συνολικά 157 νέες θέσεις εργασίας.
1: Σωστά, γιατί εδώ...
0: δεν ξέρω πόσες θα είναι για Καστοριά, πόσες θα είναι για Γιάννενα, αλλά συνολικά βλέπω ότι είναι 157.
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι από την πρώτη υποβολή ήταν περίπου 71 θέσεις. Να πούμε και το εξής, και γιατί λέμε ότι αυτές οι θέσεις, ποιες είναι οι διαφορές, γιατί πολλές φορές, και το βλέπω, άρχισαν να το χρησιμοποιούν όλοι και καλά κάνουν. Μιλάμε για θέσεις εργασίας, αλλά μερικές φορές λέμε είναι βιώσιμες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
0: Όχι αυτό. Ρωτάμε πολλές φορές, είναι για να κατασκευαστεί το data center και μετά τέλος, ή είναι για τη λειτουργία του data center?
1: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι 70 θέσεις, 71 νομίζω για την Καστοριά, δεν είναι για την κατασκευή. Ξεκάθαρο, αυτό 100%.
0: 100%. Δεύτερο, μάλιστα.
1: Ναι, 100%. Καμία σχέση με την περίοδο κατασκευής.
0: Που είναι το κάτι άλλο. Που είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Αφού θα πάρει τα χρήματα, αυτό το προσωπικό το έχει περιγράψει στο επενδυτικό της πλάνο. Που σημαίνει τι? Ότι δεν είναι απλά ότι το δήλωσε.
0: Πρέπει και να το πάρει.
1: Ναι, και φαντάζεστε ότι μπορούμε να το κρίνουμε κι εμείς ότι μια τέτοια επένδυση δεν είναι για ένα-δύο εργαζόμενους. Δηλαδή δεν είναι, να το πούμε έτσι, εικονικό αυτό το πράγμα.
0: Επειδή έχουμε ακούσει ότι τα data centers τελικά μπορεί να, σαν επένδυση, να είναι σε χρήματα πολλά, αλλά δεν χρειάζονται, λέει, πάρα πολύ προσωπικό. Αυτό είναι μύθος ή αλήθεια?
1: Όχι. Πρώτα απ' όλα σκεφτείτε το εξής. Είναι όπως είναι και τα νοσοκομεία. Δηλαδή τρεις βάρδιες. Έτσι δεν κλείνει το data center. Γεια σας, φύγαμε. Βάλτε τώρα συντηρητές, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή τι, το κληρώνουμε, φεύγουμε και δουλεύει μόνο του. Οπωσδήποτε χρειάζονται συντηρητές καθαριότητας. Αυτά τα data center, δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιο, έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και από τα φέρματα της ψύξης.
0: Ναι. Άρα γιατί χρειαζόμαστε υπάρχει... εδώ υδάτινους πόρους που απαιτούνται για την ψύξη των
1: σερβερς. Όχι πολλούς. μην φανταστείτε
0: και
1: ότι.
0: Και σκεφτόμαστε
1: είναι...
0: άλλα πράγματα. Τι θα γίνει εδώ με τα νερά, ας πούμε.
1: Όχι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και εγώ είχα αυτή την ανησυχία και εγώ είχα μπει σε αυτή τη συνωμοσία, να το πούμε έτσι, ότι ξέρετε θέλουμε τα νερά. Όχι. Τα data center δεν είναι, καταναλώνουν αυτές τις απεριόριστες ποσότητες που τα λέγαμε ότι πρέπει να πνίξουμε τον αγροτικό τομέα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή είδα την μελέτη για το Giga Data Center στην Πτολεμαϊδα.
0: Μην χαλάσουμε παπά για να κάνουμε διάκο, αυτό λέω.
1: Μπράβο. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων νομίζω ότι είμαστε OK σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, άρα φαντάζεστε, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο κύκλωμα. Δεν είναι μόνο αυτό που φανταζόμαστε. Έχει συντηρητές, έχει ανθρώπους στην καθαριότητα, έχει ανθρώπους στη φύλαξη, έχει ανθρώπους σε συνεχόμενη παρακολούθηση. Και τα λοιπά. Φυσικά έχει και αρκετούς οι οποίοι δουλεύουν και online από το σπίτι τους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά πάντως οι 71 θέσεις εργασίας υφίστανται και από εκεί και πέρα είναι κάτι θετικό. Δηλαδή, να σας πω κάτι, μικρές νίκες ψάχνουμε. Να τελειώσουμε τη σχολεία στη Φυλάκο, να μπουν εκεί πέρα 100 άτομα προβλέπονται να δουλέψουν. Αυτό, 70. Έχουμε ένα το γεροκομείο.
0: 100-100 να τους προσθέτουμε σε ένα σύνολο τουλάχιστον 2-3.000 θέσεων νέων για την περιοχή μας.
1: Έτσι. Να αρχίσουμε σιγά-σιγά να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να αρχίσουμε σιγά-σιγά να βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπουμε, επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα τι μιλάμε ότι μπήκε στον αναπτυξιακό. Εντάξει, να ρωτήσατε τώρα το χρονοδιάγραμμα.
0: Εδώ το χρονοδιάγραμμα. Ωραία, μπήκε χθες στον αναπτυξιακό. Γι' αυτό κάνουμε και την σημερινή μας αναφορά.
1: Ο αναπτυξιακός έχει ολοκλήρωση επένδυση, το maximum, έτσι, γιατί minimum μπορεί να τελειώσει και αύριο, αν θέλεις. Τρία χρόνια.
0: Δηλαδή, εμείς να υπολογίζουμε ότι σε τρία χρόνια θα το έχουμε αυτό.
1: Σε τρία χρόνια υποχρεωτικά πρέπει να είναι έτοιμη επένδυση. Τώρα, αν ο επενδυτής είναι έτοιμος. Το οποίο έχει να κάνει
0: μπορεί να το κάνει πολύ γρηγορότερα.
1: Μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να είναι έτοιμος. Αλλά σε τρία πρέπει να το ολοκληρώσει οπωσδήποτε.
0: Αυτές οι εταιρείες, τι εταιρείες είναι, κύριε Καραταγλίδη? Δεν ξέρω αν έχετε ποτέ κάποια επαφή. Για τη δική μας περίπτωση ονομάζεται Nexus Data. Είναι από την Ελλάδα, είναι από το εξωτερικό. Γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πολυμετοχικές είναι αυτές, δεν βρίσκεις άκρη, να ξέρετε.
0: Δεν βρίσκεις άκρη με αυτές.
1: Όχι. Μπορεί από πίσω να βρίσκεται στο μετοχικό κεφάλαιο Φερρυππίνα τα ελληνικά πετρέλαια, όπως και σας φαίνεται περίεργο. Ή να βρίσκεται πίσω η ΔΕΗ η ίδια, έτσι. Και η ΔΕΗ τώρα.
0: Κανένας δεν ξέρει ποιοι είναι από πίσω εδώ, μάλιστα.
1: Ναι. Και δεν μας πω.
0: Εντάξει, αν να δίνουν τις θέσεις εργασίες, αν να πραγματικά και παιδιά, γιατί εδώ χρειάζεται μια εξειδίκευση και μόρφωση. Δόξα τω Θεώ, η Καστοριά έχει μορφωμένα παιδιά. Αν μπορέσει κάτι από αυτά να... Εκτός αν αυτές οι εταιρείες δεν καταλαβαίνουν και τίποτα από το οπικισμό ή να προτιμήσουν κάτι από τον τόπο και θέλουν απλά να γίνεται η δουλειά τους με ανθρώπους που μπορεί να είναι από οπουδήποτε στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, ερχόμαστε στα παπούτσια του επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας σαφώς και θέλει να κάνει τη δουλειά του.
0: Σωστά.
1: Εγώ όμως ως επιχειρηματίας, εάν το προσωπικό μου είναι από Καστοριά, που σημαίνει ότι δεν θέλω μετακινήσεις, δεν θέλω να πηγαίνω πια στο σπίτι κτλ., θα το προτιμήσω. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν δεν βρω το απαραίτητο προσωπικό, εννοείται ότι θα κατευθυνθώ και κάπου αλλού. Σας μιλάω λογικά, έτσι, όχι συναισθηματικά.
0: Ναι.
1: Είναι η λογική αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε επενδύσεις.
0: Πιστεύετε, κύριε Καραταγλίδη, επειδή βλέπουμε ότι τα data center για τις ανάγκες τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μια εκτείναξη όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Βλέπετε να έρχονται και άλλα data center σε εμάς εδώ?
1: Ναι, το βλέπω. Καταρχήν περιμένουμε να ξεκινήσει μέσα στο 2027 και από ό,τι ακούω με πολύ γρήγορο ρυθμό το Mega Data Center, έτσι, αυτό που θα γίνει δηλαδή στην Πτολεμαϊδα.
0: Ναι.
1: Πτολεμαϊδα μετά το τούνελ θα είναι 15 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, ειδικά από τις...
0: Για να φτάσεις σε αυτό.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εκεί μιλάμε όχι για το κατασκευαστικό κομμάτι, εκεί μιλάμε για περίπου, από ό,τι άκουσα, για 700 θέσεις.
0: Γιατί
1: μιλάμε τώρα και για κάποιες χιλιάδες τρέματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τεράστια επένδυση. Λοιπόν, άρα η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι ότι ήδη υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον εδώ.
0: Εδώ έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Παύλου, τον γνωστό σας τον κύριο Παύλου και εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης. Λέει, πανηγυρίζουμε για ένα έργο που για να λειτουργήσει χρειάζεται εκατομμύρια κυβικά νερού. το οποίο δεν μας περισσεύει και θα δώσει μόνο 60 θέσεις εργασίας. Κατέστρεψαν τις ενεργειακές υποδομές Λιγνίτη για το data center. Αυτά λέει ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
1: Καταρχήν δεν πανηγυρίζω.
0: Άρα να το καταλάβω, ο κύριος Παύλου λέει να μην γίνει το data center στην Καστοριά. Μια διευκρίνηση, α στείλει μια απάντηση. Τι πιστεύει η Ελληνική Λύση, να μην γίνει η επένδυση στην Καστοριά?
1: Εγώ, για να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, πρώτον, δεν πανηγυρίζω. Πανηγυρίζω μόνο σε εγγένεια όταν βλέπω τους εργαζομένους και δεν πανηγυρίζω, χαίρομαι. Τι θα πει πανηγύρι? Καστοριά είναι σε άσχημη κατάσταση, δεν είναι καμία, δεν έχω καμία διάθεση για κανένα πανηγυρισμό. Λοιπόν, αντιθέτως, διάθεση για αγώνα να φέρουμε επενδύσεις έχω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τα data center, εγώ είμαι υπέρ. Από εκεί και πέρα, κάποια άποψη υπάρχει διαφορετική.
0: Ναι, μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και στην Καστοριά. Παιδιά, τι γίνεται?
1: Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
0: Υπάρχει κάτι που μπορούμε να φοβηθούμε? Κυρίως, επαναλαμβάνω, το νερό, από αυτά που έχουμε ακούσει τουλάχιστον. Ναι, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στον αγροτικό τομέα?
1: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Ναι,
1: η δέσμευση του νερού μόνο στο ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ήταν 5 φορές πάνω σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Θυμάστε την εξάτμιση, τα άσπρα σύννεφα που παρήγαγαμε εκεί πέρα?
0: Ναι.
1: Ξέρετε γιατί εκατομμύρια λίτρα, γιατί εκατομμύρια τόνους μιλάμε, είχε κατανάλωση η ΔΕΗ εκεί πέρα?
0: Άνθρωπος που ξέρει λίγο και υπολογίζει το τι θα χρειαστούμε, είναι 87,6 γίγα βάτ ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, 0 έως περίπου 175.000 κυβικά νερού ετησίως, ανάλογα με την τεχνολογία ψύξης. Για τα περισσότερα σύγχρονα υδρόψυχτα data centers, μια ρεαλιστική τιμή είναι 90.000 έως 180.000 κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο. Αυτά μας λένε εδώ κάποιοι που έχουν
1: εντρυφήσει. Από τα εκατομμύρια κατεβήκαμε στις χιλιάδες, έτσι?
0: Ναι, ναι, για τα σύγχρονα υδρόψυχτα είναι από 90 έως 180.000 κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο.
1: Σας καλώ να πάρετε την μελέτη για το Giga Data Center και θα δείτε το που λέω, ότι είναι σε αυτά που ακουγόντουσαν ούτε στο 1/4 η κατανάλωση νερού από την υφιστάμενη, έτσι.
0: Ναι.
1: Από αυτό που καίγαν οι λιγνητικές μονάδες, από αυτό που χρειαζόταν οι λιγνητικές μονάδες.
0: Μάλιστα.
1: Άκουγα και εγώ, πέρσι το λέγανε πολύ, το άκουγα και εγώ αυτό το πράγμα.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα χρειαστούν όλα τα νερά, ειδικά.
0: Και γι' αυτό, αν θυμάστε, υπήρχε μια καχυποψία σε κάτι πηγές, σε κάτι γεωτρήσεις που έβγαζαν να βγάζουν ότι δεν καλό το νερό, και εκεί μπαίνουν υποψίες, μα πότε ήρθαν, μέτρησαν και τι γίνεται, και να τα βγάζουν κατάλληλα για να τα πάρουν για τα data centers. Υπάρχει μια φιλοσοφία ολόγυρη πίσω από αυτό. Βέβαια,
1: θέλω πάντως για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Πρέπει γενικά όμως να ξεκαθαριστεί εντελώς αυτό το θέμα, για να μην έχουμε στην πορεία παρατράγουδα. Δηλαδή,
1: Χρήστο, θέλω
0: πρέπει να υπάρξει πλήρη ενημέρωση του κόσμου το τι θα συμβεί με το νερό αναπτύσσοντας τα data center στην περιοχή μας.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν οι μελέτες ήδη δημοσιευμένες, δεν υπήρχαν παλιά. Το τελευταίο μήνα πλέον υπάρχουν οι μελέτες δημοσιευμένες και μπορούμε να τα δούμε. Από εκεί και πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά κάτι, που ήταν και θέμα και της προηγούμενης εβδομάδας στην συνέντευξή μας που κάναμε, όσον αφορά τη θέση τη δική μου και του επιμελητηρίου σε σχέση με το τι γίνεται στην Καστοριά.
0: Παρακαλώ.
1: Καστοριά είναι τραγική κατάσταση, έτσι. Δεν είναι ούτε στο χαρακτήρα μου, ούτε βγάζουμε πανηγυρικά πράγματα. Βλέπουμε τα θετικά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά αυτή τη στιγμή είναι πολλά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Δεν βλέπουμε πράγματα να γίνονται που θέλαμε να γίνουν. Ξεκάθαρα τα λέω, έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε δηλαδή να είχαμε τελειώσει με αρκετά πράγματα για να μπορούμε τώρα να μιλάμε για άλλα. Αρχίζει να φαίνεται κάτι, κάποιες επενδύσεις να ξεδιπλώνονται, αλλά όχι για πανηγύρια, εντάξει. Είμαστε όχι επιφυλακτικοί, είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή υπάρχουν και άλλες επενδύσεις που είχαν μπει στον αναπτυξιακό νόμο, κύριε Καραταγλίδη, και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ στο νόμο μας.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε λίγο, υπάρχουν και αυτά.
1: Απόλυτα.
0: Δηλαδή, τώρα μιλάμε για αυτό το πράγμα, αλλά αύριο, αν το συγκεκριμένο επιχειρηματία κάτι μετανιώσει, κάτι του πάει, δεν του πάει, δεν ξέρω, ή κάτι συμβεί, μπορεί να μην γίνει και ποτέ.
1: Σας είπα κάτι. Χαιρόμαστε. Από εκεί και πέρα, αν δεν κοπεί η κορδέλα, δεν μπορούμε να λέμε τίποτα.
0: Σωστά. Και αν δεν τους δούμε μέσα να δουλεύουν, σωστό.
1: Μα έτσι δεν είναι?
0: Έτσι. Έχετε κάτι άλλο υπόψη στα κοντά που μπορεί να είναι και αυτό σε ευχάριστη εξέλιξη? Δηλαδή, βλέπετε και κάτι ακόμα που μπορεί να είναι εδώ και να προσθέσει?
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι αρκετά τα οποία δεν ακούγονται, ναι, αλλά βρίσκονται σε φάση...
0: Μπορείτε να μας δώσετε μια γεύση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω για τα σίγουρα. Καταρχήν προχθές έκλεισε το πρόγραμμα το μικρό. 247 επιχειρήσεις από την Καστοριά υποβάλανε.
0: Ναι.
1: Ένας πολύ καλός αριθμός, 250 δηλαδή επιχειρήσεις συμπολίτες μας, ουσιαστικά κάναν αίτηση για τις 20.000. Μπαίνουμε σε μια φάση αυτή τη στιγμή αξιολόγησης, η οποία λόγω και του Αύγουστου πιστεύω μέσα στο φθινόπωρο να ολοκληρωθεί. Εδώ μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι καλά ήταν, έτσι, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα είμαστε σε διαδικασίες και από ό,τι μίλησα με τα μελετητικά γραφεία της Καστοριάς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πριν το κλείσουμε για τις 20.000, θα μπουν όλοι φαντάζομαι, έτσι?
1: Σας είχα κάνει μία δέσμευση ότι δεν ανακοινώνω θα μπουν όλοι. Ανακοινώνω ότι θα προσπαθήσουμε να μπουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, νομίζω πως είμαστε τέτοιοι.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι δουλειά μου να το ανακοινώσω αυτό, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Ας περιμένουμε την ανακοίνωση, αλλά η πρόβλεψή μου είναι πως θα πάμε καλά.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Για τα μεγαλύτερα τώρα ποσά.
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ακούω, και από υφιστάμενες για εξυγχρονισμό.
0: Ναι, για τις μεγαλύτερες επενδύσεις που προϋποθέτουν και θέσεις εργασίας. Εδώ πάμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Οπότε βρισκόμαστε σε μια περίοδο γενικώς υποβολών, επαναλαμβάνω. Είμαστε σε θετικό πρόσημο σε σχέση με το επενδυτικό ενδιαφέρον. Λίγο καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια το βλέπω το ενδιαφέρον. Αυτό με ικανοποιεί και από εκεί και πέρα αναμένουμε και τα μεγάλα προγράμματα, αλλά και αναμένουμε και την αντίδραση του κράτους. Εμείς επιμένουμε ότι χρειαζόμαστε παρέμβαση του κράτους.
0: Παρέμβαση του κράτους για πολύ μεγάλες επενδύσεις εδώ.
1: Ναι,
0: με ιδιαίτερα κίνητρα φορολογικά, με κόστους μεταφοράς
1: και ναι, λοιπόν. Ναι. Αυτή είναι η κουβέντα μας. Αυτή είναι η κουβέντα μας και αυτή θα είναι και με τον Πρωθυπουργό στις 28 Αυγούστου.
0: 27 Αυγούστου η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Θεσσαλονίκη, θα είναι εκεί και ο κύριος Καραταγλίδης, ναι, και άλλα επιμελητήρια βέβαια της δικής Μακεδονίας και όχι μόνο.
1: Δύο τα θέματα για την Καστοριά. Ένα, κίνητρα έξτρα, δεν φτάνει το 75%
0: όχι,
1: για
0: καμία περίπτωση.
1: Καστοριά. Και δύο, ελάφρυνση φορολογική των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ας δώσουμε ρεύμα, ας δώσουμε φορολογικά κίνητρα για τις υφιστάμενες για να κρατηθούν και να φύγει η κατάσταση, δεν είναι καλή.
0: Ναι, γιατί είναι όλοι οι επαπειλούμενοι που λέγαμε παλιά. Όλοι είναι επαπειλούμενοι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Μπορούν, υπάρχουν προτάσεις, από εκεί και πέρα πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Όλα βλέπετε πηγαίνουν για μετά. Οπότε αφού πηγαίνουν για μετά πρέπει να μας συντηρήσουν κιόλας.
0: Ωραία. Λοιπόν. Κύριε Καραταγλίδη, μένουμε σε αυτά. Ελπίζω όση ώρα μιλάμε να πλησιάζετε προς Γλυφάδα.
1: Ναι, πλησιάζω.
0: Και αν θέλετε, κάντε ένα μπανάκι και για μας σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ για οτιδήποτε νεότερο, βέβαια, και την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Θα μιλάμε συνεχώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι επενδύσεις που είναι κοντά στα 30 εκατομμύρια για την Καστοριά δεν γίνονται και κάθε μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χρήστο, Έλενα, καλή συνέχεια και στους ακροατές καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό εμείς, παιδιά, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί και για τα επόμενα.
3: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 2467-041-933.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία. εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
11: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα. Που τη βλέπεις.
12: Και τώρα πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

απολογισμοί που γίνονται εδώ από έτσι ψαγμένους ακροατές μας λέει το εξής. Ένα 10 MW data center με υδρόψυχτο σύστημα μπορεί να καταναλώνει νερό όσο 600 έως 1250 περίπου σπίτια, κατοικίες, ανάλογα με την τεχνολογία ψύξης και την αποδοτικότητα του συστήματος. Άρα θα καταναλώνει το ρεύμα που καταναλώνουν 25.000 σπίτια και το νερό που καταναλώνουν 1.000 σπίτια ετησίως. Αυτό ακριβώς βγάζουν, λέει, τα νούμερα. Και όλο αυτό για μερικές θέσεις εργασίας που αμφιβάλλω αν θα υλοποιηθούν ποτέ. Υπάρχουν και αμφιβολίες για τις θέσεις. Δεν γίνεται να μην υπάρξουν θέσεις, γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο

φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Μέχρι και σήμερα, 5 Αυγούστου, είναι οι αιτήσεις για δωρεάν συμμετοχή. Και αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε μια διευκρίνηση, υπάρχει και το τηλέφωνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, 2467 024 111.

0: Εδώ βλέπω και το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Δηλαδή, λέει, επιδοτήθηκε η εταιρεία και έχει δεσμευτεί για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για να δουλεύουν από απόσταση. Πείτε τον πρόεδρο ότι τα εργοστάσια της ΔΕΗ κατανάλωναν νερό γιατί παρήγαγαν κάτι για κοινό όφελος. Εδώ υπάρχει τεράστια κατανάλωση νερού και ρεύματος. Για ποιο λόγο? Για αποθήκευση δεδομένων των AI. Είναι βέβαιο ότι αυτή η επένδυση θα δημιουργήσει πάρα πολύ συζήτηση, γι' αυτό και κάνουμε λόγο βέβαια από το πρωί, μόλις πληροφορηθήκαμε ότι μόλις χθες πήρε το πράσινο φως για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο. Τώρα, για όλα αυτά και για πολλά ακόμη, να πάω λίγο και στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Καστοριάς, τον κύριο Παπανδρέου. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση για την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου πολύ πρόσφατα στην Καστοριά. Βεβαίως, παράλληλα θα ρωτήσουμε τον κύριο Παπανδρέου και για αυτήν τη νέα επένδυση, ποια είναι η άποψη και του Εργατικού Κέντρου. Κύριε Παπανδρέου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι, δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βέβαια, βέβαια. Καλόν Αύγουστο, καλά μπάνια του λαού.
1: Έτσι.
0: Που έλεγε παλιά και ο ιστορικός ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου. Τον Αύγουστο σεβόταν ιδιαίτερα τα μπάνια του λαού. Τέλος πάντων.
1: Και ένας μεγάλος δημοσιογράφος του συναυτιού σας έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
0: Και τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά δυστυχώς.
1: Αλλά πιστεύω υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Δεν υπάρχουν άτομα

0: καλύψουν.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε εμείς με ό,τι έχουμε εδώ πέρα.
0: Και από την αρχή.
1: Ό,τι έχει απομείνει. Yeah. Αρχικά, να χαίρεστε τον πρόεδρο, τον ιστορικό πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Γιώργο Μαλέα.
0: Βεβαίως, το χαιρόμαστε πολύ.
1: Διότι σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Και ναι, μεταβιβάστε το σας παρακαλώ ότι μια από τις κουτάρες σήμερα που θα κατακλείσουν το Εργατικό Κέντρο να σταλεί και στους ραδιοθαλάμους μας, διότι
0: έχουμε ήδη δύο
1: πώς θα βγει ο Αύγουστος.
0: Περιμένουν, αλλά το ένα θα το στείλουμε.
1: Το ένα με αλμυρά αν είναι δυνατόν, έτσι. Θα το προτιμούσαμε.
0: Από γνωστή αλυσίδα.
1: Από γνωστή αλυσίδα εδώ.
0: Εντάξει, να
1: μην λέμε. Εντάξει.
0: Τέλος,
1: οπότε ωραία. Μην το ξεχάσετε, μην το αμελήσετε, βασιζόμαι πάνω σας. Γιατί δεν βασίζουμε στον Γιώργο Μαλέα, όπως καταλαβαίνετε. Βασίζουμε πάνω σας. Πάμε λίγο.
0: Πείτε το ότι έγινε.
1: Πριν πάω στο κυβερνητικό κλίμα, πείτε το ότι έγινε. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι δέσμευση.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Θέλω πριν πάμε στο κλιμάκιο και τα σχόλια που κάνετε και μέσα από δελτίο τύπου. Επειδή σήμερα, από χθες μάλλον το βράδυ, έσκασε είδηση για το πράσινο φως της εταιρείας. Ναι, ναι. Που θα επενδύσει στην Καστοριά κοντά στα 30 εκατομμύρια για data center.
0: Για data center. Ωραία.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ήδη γίνεται από το πρωί, γι' αυτό μιλάμε.
0: Σε ποια περιοχή έχει οριοθετηθεί η περιοχή?
1: Το ΒΙΠΑ.
0: Δηλαδή,
1: στο ΒΙΠΑ.
0: Το ΒΙΠΑ, μαύρο. Ναι, ναι, ναι.
1: Με έναν ορίζοντα υλοποίηση της τριετίας. Βέβαια, αν ο επιχειρηματίας θέλει να το κάνει και νωρίτερα, φυσικά θα το κάνει και νωρίτερα, έτσι.
0: Ωραία. Μιλάμε αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα
1: 26,7 στον αναπτυξιακό νόμο.
0: Ωραία, μακάρι.
1: Η εταιρεία λέγεται Nexus γιατί... Data.
0: Ωραία. Γιατί
1: και
0: παλιά
1: η
0: είχαμε...
1: δέσμευσή της σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει για να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και να πάρει 20 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση είναι για 71 θέσεις στην Καστοριά.
0: Ωραία, 71 θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι είδους ας πούμε φύλακτης, θα είναι επιστημονικό προσωπικό?
1: Όχι, δεν θα φορούν το χτίσιμο της επιχείρησης. Θα φορούν τη λειτουργία της επιχείρησης.
0: Τη λειτουργία, για τη λειτουργία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε, αυτά τα data center, το κακό που είναι ότι προσφέρουν στην τοπική οικονομία, δεν προσφέρουν πολύ υψηλές τεχνολογικά ανεβασμένες θέσεις εργασίας. Γιατί δουλεύουν συνήθως... όπως λέγεται στην, στην remote, ναι, δηλαδή απομακρυσμένα. Μπορεί να είναι ο άλλος στο Λος Άντζελες.
1: Από το σπίτι, από το σπίτι, ναι.
0: Μπράβο. Και συνήθως η θέση είναι έργα, είναι κάτι φύλαξης ή μπορεί να είναι καθαριότητας.
1: Ναι.
0: Δεν ακυρώνουμε κάτι, ναι. Αλλά όπως να το προσθέσουμε και να το συνδέσουμε και με το χθεσινό δελτίο τύπου, δεν είναι μόνο και τι θέσεις δημιουργούνται, είναι και τι είδους θέσεις δημιουργούνται. Δηλαδή εμείς θέλουμε υψηλής επιστημονικής επάρκειας θέσης. Δηλαδή οι άνθρωποι που σπουδάζουν, που φεύγουν, να έχουν ένα λόγο πίσω να ξανάρθουν στην Καστοριά. Το να είναι ανειδίκευτοι εργάτες και όλα αυτά, εντάξει, θα δώσει μια...
1: Το τι θέση θα είναι ακριβώς, σίγουρα φαντάζομαι θα είναι θέσεις για να λειτουργήσει το data center. Δηλαδή φαντάζομαι να είναι μόνο φύλακες τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα είναι και φύλακες, αλλά... Φαντάζομαι θα είναι λίγο πιο εξειδικευμένο το προσωπικό εδώ.
0: Μακάρι,
1: τώρα αν θα είναι από το σπίτι.
0: Μακάρι να είναι, αυτό λέμε. Αλλά συνήθως η πρακτική, η ιστορικότητα όλων αυτών των data center έχει δείξει αυτό.
1: Άρα εσείς με επιφυλακτικότητα το βλέπετε. Δηλαδή δεν λέτε ότι θα μας σώσει
0: αυτό
1: το πράγμα.
0: Εμείς το βλέπουμε με επιφυλακτικότητα με την έννοια για να δούμε γιατί θυμάστε κάτι πράσινα υδρογόνα, κάτι πώς λεγόταν στην Κοζάνη.
1: Το υδρογόνο το ήθελε ο κύριος Κασαπίδης. Ήταν πρωτεργάτης.
0: Ναι, με την Advent, με δύο-τρεις εταιρείες.
1: Για φέρει και εταιρείες εδώ, ναι.
0: Που είχε πάει, ναι, και όλα αυτά. Και ξαφνικά, με μια αλλαγή πολιτικής κατάστασης, έχουνε... Μακάρι να μην είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, αυτό που έγινε, να πάρει το δρόμο του και να υλοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι από την αρχή.
1: Για
0: και
1: αν μας προκύψει μεγαλύτερο στην πορεία, το βρίσκουμε.
0: Εμείς θα το χειροκροτήσουμε και μάλιστα. Θα το χαιρετήσουμε και θα το πούμε μπράβο. Λοιπόν. Αλλά σας λέω ότι όσον αφορά για τις κατανεμημένες θέσεις εργασίας, μην είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι ας πούμε, υψηλού επιστημονικού δεδομένων και απαιτήσεων. Στην αρχή θέλουν υπηρεσίες φύλαξης, υπηρεσίες καθαριότητας, ρεσεψιών και όλα αυτά. Και μετά θα δούμε.
1: Συν το ερώτημα για τα νερά και το τι νερά θα χρειαστούν, γιατί εδώ ήδη γίνεται μια συζήτηση σήμερα μεγάλη στην Καστοριά.
0: Βλέπετε πώς συνδέονται όλα και με το φράγμα. Μήπως. Τώρα δεν θέλω να κάνουμε συνωμοσιολογικές.
1: Δεν ξέρω, αλλά μήπως και με το φράγμα.
0: Ναι, αλλά μας πάει εκεί πέρα το μυαλό. Ότι ίσως γι' αυτό θα τρέξει για να χρειαστεί. Γιατί όλα αυτά δεν
1: θα χρειαστούμε νερά.
0: Ναι, για την ψύχτη. Γιατί παράγουν τρομερή ενέργεια και θέρμανση και θέλουν να ψυχθούν. Σας λέω ότι.
1: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκανε φίλος που γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε λίγο γιατί αξίζει να το ξαναπώ. Για ένα 10 MW data center με υδρόψυχτο σύστημα μπορεί να καταναλώνει νερό όσο 600 έως 1250 σπίτια, κατοικίες, ανάλογα με την τεχνολογία ψύξης. Άρα θα καταναλώνει το ρεύμα που καταναλώνει 25.000 σπίτια και το νερό που καταναλώνουν 1.000 σπίτια ετησίως.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 1.000 σπίτια ετησίως είναι ένα μανιάκι, μια μισοταμία.
1: Ναι, αυτό καθοριά. Θα καταναλώνει το data center.
0: Ναι. Πού θα τα βρει αυτά.
1: Πού ξέρω εγώ. Για να τα κάνουν τα σχέδια κάπου έχουν στο μυαλό τους θα τα βρουν.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι, είναι η απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Χωρίς αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
0: Έτσι, και ξέρετε, συνήθως αυτές τις επενδύσεις ξεκινάς από το τέλος προς την αρχή. Δηλαδή θέλω να φτάσω εκεί, θέλω αυτά τα δεδομένα για να δω πώς θα τα βρω.
1: Άρα εσείς τώρα.
0: Προχωράω.
1: Άρα εδώ τώρα εσείς συνδέετε την υπόθεση την οποία εξήγηλε εδώ ο κύριος Δήμας. Για το φράγμα, γιατί και χθες. Και να πω ότι έχουμε και εξέλιξη σε αυτό, να το πω με την ευκαιρία, δεν ξέρω αν την πληροφορηθήκατε. Ότι χθες ο κύριος Δήμας υπέγραψε την δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου, έτσι.
0: Ωραία.
1: Οπότε ανοίγει διάπλατα ο χώρος να πάμε στην δημοπράτηση. Χθες είχαμε και την υπογραφή.
0: Που λένε όσοι γνωρίζουν, θα είναι και το εργαστικό μέσα.
1: Υπεγράφει η έγκριση. Να το πω ακριβώς. Υπογράφει η έγκριση δημοπράτησης του φράγματος Νεστορίου και έτσι είναι ο τίτλος. Μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του Δήμα.
0: Εντάξει, το είχε πάρει και πάνω του κ. Πρωθυπουργός.
1: 59.250.000 ευρώ.
0: Ωραία. Σας λέω.
1: Άρα μπήκε και η τελευταία υπογραφή.
0: Μακάρι να είναι. Κοιτάξτε, επειδή αναφέρω και τον κύριο Μαλέα και επειδή είναι και στο τέλος της συνδικαλιστικής του καριέρας.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο κομμάτι το είχε αφιερώσει το φράγμα του Νεστορίου. Δεν πιστεύω και εγώ όταν τελειώσω και τη συνδικαλιστική μου καριέρα να έχουμε ακόμα τα ίδια να τουλάχιστον να το ζήσουμε.
1: Με ό,τι επαναλαμβάνω θέσεις εργασίας μπορεί να δώσει και το φράγμα Νεστορίου. Και στην κατασκευή του εδώ. Και στην
0: δίνει μια άλλη προοπτική παραγωγικής.
1: Ναι, αλλά κυρίως μετά.
0: Ναι, ακριβώς. Και αν γίνει και θα γίνει και το μικρό υδροελεκτρικό εργοστάσιο για το ρεύμα.
1: Αυτό μένει να το δούμε, γιατί εκεί θυμάστε παλιότερα μάλλον η νομαρχία με τον Δήμο ποιος θα τα πάρει τα λεφτά. Είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο και λίγο παραπάνω. Από τα χρήματα που θα ήταν κέρδος.
0: Κοιτάξτε όμως,
1: από αυτό το υδροελεκτρικό.
0: Δυστυχώς, πάλι να συνδέσουμε το δελτίο τύπου, το 2026, αυτό που ζούμε τώρα, δεν είναι 2019. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ήδη 7 χρόνια στην κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά εσείς έρχονται εδώ, λένε κάποια θετικά πράγματα και πάλι βρίζετε. Όχι, βρίζετε με την έννοια.
0: Όχι,
1: πάλι γκρινιάζετε, να το πω. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Γκρινιάζουμε, κοιτάξτε. Πρώτον, αυτό είναι ο ρόλος μας.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Με την έννοια, δεν το λέω. Με την κακόβουλη έννοια της γκρίνιας.
1: Ναι.
0: Με την γκρίνια, ώστε τη δημιουργεί, πώς λέμε, υπάρχει δημιουργικό άγχος, με τη δημιουργική γκρίνια. Δηλαδή, εμείς θέλουμε πάντα το καλύτερο. Ναι. Απλά όμως δεν έχουν δώσει αυτά τα 7 χρόνια τα εχέγγυα ότι είναι σοβαρή, ότι αυτό που λένε θα γίνει, ότι κάτι υπάρχει και ναι, να.
1: Κύριε Παπανδρέου, με το χέρι στην καρδιά, αυτή τη στιγμή όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τις εξαγγελίες και την τελική υπογραφή μόλις χθες του κύριου Δήμα για τη δημοπράτηση. Ωραία. Ακόμα αμφιβάλλετε. Δηλαδή αυτή τη φορά το πιστεύετε ότι θα γίνει ή όχι.
0: Έχουν υπογραφεί, έχουν γίνει, έχουν γίνει εξαγγελίες και δεν περάσαμε στην υλοποίηση. Εγώ σε αυτό μένω. Εγώ σας είπα ότι.
1: Κοιτάξτε, η υπογραφή για επαναδημοπράτηση δεν ξαναυπήρξε. Είναι η πρώτη φορά.
0: Όχι, ενώ γενικά στην πολιτική κουβέντα του τόπου.
1: Α, το τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Του τόπου. Ναι. Για οποιαδήποτε έργα μιλάω.
1: Ναι.
0: Τώρα μακάρι αυτό να είναι η αρχή του τέλους όλων αυτών που ζήσαμε.
1: Όλες αυτές τις περιπέτειες. Ναι, ναι, ναι.
0: Το εργατικό κέντρο ούτε στεγανά έχει, ούτε εμπόδια έχει το να βγει και να χειροκροτήσει και να χαιρετήσει και να ενισχύσει όλο αυτό. Απλά μην ξεχνάτε ότι μια εποχή μόνο το εργατικό κέντρο φώναζε για το φράγμα ιστορίου και μάλιστα πάλι για τον κύριο Μανέα θα πω είχε καταντήσει να τον λένε και γραφικό. Γιατί μόνο είχαμε ένα από όλα τα θέματα που βάζαμε από τα ολοκληρωμένα προγράμματα από την ανεργία ήταν πάντα και το φράγμα ιστορίου. Και έλεγαν τι θέλει το εργατικό κέντρο με το φράγμα ιστορίου. Ναι, αλλά το εργατικό κέντρο είναι νομού Καστοριάς. Είμαστε για όλη την Καστοριά.
1: Σωστά. Αυτό που λέμε, για το παραγωγικό λέμε, μοντέλο που πρέπει και να αλλάξει. Σάμπο. Βέβαια, πρέπει να πω εδώ ότι έχετε μια μπηχτή στο δελτίο τύπου. Έχετε μια μπηχτή για τον κλάδο της Γούνας. Γιατί ουσιαστικά τι λέτε στο δελτίο, δεν είναι μόνο κλάδος της Γούνας, λέτε.
0: Ναι, να αυτό για... το αφισβητεί κάποιος.
1: Μισό λεπτάκι. Κύριε Παπανδρέου, σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, πιστεύετε ότι οι επιδοτήσεις, η βοήθεια στον κλάδο της Γούνας λειτουργήσε τελικά και εις βάρος άλλων παραγωγικών τάξεων στο όνομα Καστοριάς, ναι ή ξεκάθαρα. Όχι. Καθαρά πράγματα.
0: Ξεκάθαρα, βέβαια, ναι.
1: Ξεκάθαρα,
0: και για τον ίδιο τον κλάδο της Γούνας. Όταν δεν υπάρχει μια προοπτική, για πείτε μου, υπάρχει εισαγωγή νέων εργαζομένων αυτή τη στιγμή στον κλάδο της Γούνας?
1: Χωρίς μάλιστα τις προϋποθέσεις των επιχορηγήσεων και των προγραμμάτων νέων θέσεων για τον κλάδο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάμε σε ένα τρίτο πρόγραμμα. Κοντά στα 17-18 εκατομμύρια πόσο είναι, χωρίς να υπάρχει μια στοιχειώδη δέσμευση για θέσεις εργασίας. Σου λέει πάρτε και κάντε ό,τι θες, φάτα.
0: Ναι, και ποια είναι η δέσμευση για τις νέες θέσεις εργασίας και για τη διατήρηση αυτών των νέων θέσεων
1: είναι
0: εργασίας?
1: Είναι μέσα από τα νέα σχέδια, τα επενδυτικά, τα οποία όπως βλέπετε και για την επένδυση την οποία μιλούσαμε νωρίτερα και μέσα από το ΔΑΜ, οτιδήποτε δηλαδή επένδυση υπάρχει σοβαρή θέλει και θέσεις εργασίας.
0: Μου λέτε όχι προσωπικά, για το διάλογο λέω, ότι θα είναι ο κλάδος της Γούνας εκτελεστικός για το μέλλον του εργασιακού του βίου ή του επαγγελματικού, της επαγγελματικής πορείας ή της οικογενειακής τους κατάστασης. Δηλαδή θα το ρωτάνε τι θα γίνει στις δοχόσμα Γουναράς για τα επόμενα 20 χρόνια, θα κάνουν οικογένεια, θα μεγαλώσουν παιδιά εδώ στην Καστοριά.
1: Όχι, είστε πολύ καθαρός κύριε Παπανδρέου, η επιχορήγηση και η βοήθεια στον κλάδο της Γούνας λειτουργήσε εις βάρος άλλων παραγωγικών τάξεων.
0: Αυτό ήτανε, είναι, εμείς είμαστε εργατικό κέντρο, δεν είμαστε εργατικό κέντρο Γούνας, Καστοριά.
1: Λέτε καθαρά, δεν είναι, δεν το κρύβετε.
0: Όχι, και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Και είναι κάτι, δηλαδή παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες τώρα.
1: Ναι, ωραία. Αυτό μπορεί να αλλάξει ή το βλέπετε να συνεχίζετε? Δηλαδή, μήπως είναι πάγια τακτική στην Καστοριά? Οι γουναράδες να είναι καλά και όλοι οι υπόλοιποι να πάνε να κουρευτούνε?
0: Όχι, εμείς δεν το λέμε ποτέ αυτό. Εμείς μακάρι να αλλάξει ο κλάδος. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος, να έρθουν δουλειές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Ακόμα αν μας πούν τώρα ότι 1/9 τελειώνουν τα πάντα και πάμε στις παλιές καλές εποχές.
1: Ναι.
0: Ποιος κόσμος, τι θα βρεθούνε και να πάνε να δουλέψουν και εξειδικευμένοι άνθρωποι? Γιατί μιλάμε για για τεχνικά επαγγέλματα.
1: Λογικά,
0: για
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν θέλει κάποιο χρόνο να μάθουν, να κάνουν εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Ή θέλει πολύ χρόνο να πέσει όλος αυτός ο θόρυβος και η σκόνη για να στήσει σε μια κανονικότητα της Γούνας.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι να ανέβει, υπάρχει η παράδοση, υπάρχει όλο το σκεπτικό, το ιστορικό εδώ της Καστοριάς, αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο η Γούνα.
1: Ναι, γι' αυτό μιλάτε
0: για αναπτυξιακό.
1: Γι' αυτό μιλάτε για επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού του εργασιακού μοντέλου στον νομό μας.
0: Πείτε μου, έγινε κάτι εμβληματικό, ένα εδώ πέρα εμβληματικό έργο στην Καστοριά?
1: Εμβληματικό είπατε?
0: Εμβληματικό, βέβαια. Που να έρθουν 2-3 επιχειρήσεις από 50-100 εργαζομένους.
1: Όχι.
0: Και
1: όχι.
0: Να έχει μια προοπτική.
1: Όχι.
0: Και να σου πω κάτι, και αυτά που λέγαμε εμείς, δηλαδή, σαν εργατικό κέντρο, σαν ΓΕΣΕΕ, ότι τα είπε και ο βουλευτής της Κοζάνης, ο κ. Κωνσταντινίδης, προς τον υπουργό τώρα τον καινούργιο Μαρκόπουλο που συναντήθηκαν
1: στην Κοζάνη προθέσεις.
0: Στην Κοζάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Του είπε να γίνει μια ζώνη ειδικού ασφαλιστικού καθεστώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Και να πω επίσης ότι και το επιμελητήριο, να το συμπληρώσω, ζητάει για τις επενδύσεις που μελλοντικά μπορούν να γίνουν στην Καστοριά και για να γίνουν επενδύσεις, ειδικό πλαίσιο και νομοθετικό ειδικό πλαίσιο που να αφορά και την φορολογία των επιχειρήσεων εδώ και το ενεργειακό κόστος και το εργασιακό κόστος. Γενικά να υπάρχει, γιατί δεν φτάνει μόνο το 75% για μια επένδυση τελικά.
0: Κρατάω και ότι με τις κουβέντες μας, εμείς αυτά τα λέγαμε το Νοέμβρη του 24 και 25 μαζί πάλι. Ότι εμείς έχουμε πει ότι δεν είναι πυρηνική φυσική.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακαλύπτης την πυρίδα την Αμερική. Θα δώσεις φορολογικά κίνητρα σε μια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Τώρα θες να επιδοτήσεις τη μισθωτή εργασία. Θες να επιδοτήσεις τη φορολογία κεφαλαίου της επιχείρησης.
1: Σίγουρα πάντως μόνο με 75% επιδότηση στην άκρη της Ελλάδος με τεράστιο το μεταφορικό κόστος δεν θα έρθει κανένας εδώ. Θέλει λοιπόν πέρα από το 75% της επιχορήγησης και άλλα πράγματα.
0: Θα βελτιώσει υποδομές σου, θα βελτιώσει το αεροδρόμιο σου, τους δρόμους σου, δόξα τω Θεώ, και με τον Ε65 τώρα.
1: Κλείσαμε νομίζω. Κλείσαμε
0: μια απόσταση. Ναι, μια απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Δηλαδή παλιά. Εγώ έπαιζα μπάσκετ εδώ στην Καστοριά, πηγαίναμε για φιλικό στην Θεσσαλονίκη και κάναμε 4 ώρες να παίξουμε. Τώρα 4 ώρες θέλεις Αθήνα.
1: Ναι, 4 ώρες θέλεις Αθήνα, ναι.
0: Ναι, άρα μηδενίστηκαν οι αποστάσεις και δεν είναι απόσταση αυτή τώρα για μια σοβαρή επιχείρηση. Γιατί ξέρετε, οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Αθήνα είναι έξω από την Αθήνα. Ναι. Θήβα, δηλαδή σε μια απόσταση πάνω από μια ώρα από την Αθήνα. Άρα στην ουσία τι φάγαμε και τη μια ώρα. Δεν είμαστε ούτε καν 4. Ενώ σαν εγκαταστάσεις μια επιχείρηση. Σοβαρής, έτσι. Οπότε βελτιώνεις υποδομές σου, δίνεις και τα κίνητρά σου και
1: έχεις μια ελπίδα. Και έχεις μια ελπίδα.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Γιατί αλλιώς δεν έχεις ούτε αυτή την ελπίδα.
0: Και να σου πω κάτι. Γιατί σε μικρότερη κλίμακα έχεις την εικόνα. Δείτε τώρα την όθηση που έδωσαν να γίνουν αυτά τα ΓΔΑΠ για τα ΜΕΑ, τα κέντρα πόσα ξεφύτρωσαν, πόσο κόσμο επιστημονικά καταγμένο πήρανε, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους λειτουργούνε. Αυτά έγιναν με κίνητρα και με όθηση από την πολιτεία. Σε μικρότερη κλίμακα βέβαια. Φανταστείτε αυτό να γίνει επί 10, επί 100. Πόσο, δηλαδή την έχει την εικόνα ότι ανταποκρίνεται ο επιχειρηματίας εκεί που τον συμφέρει να πάει και να κάνει. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό λέμε εμείς. Οπότε, αν έρθει κάποιο εμβληματική επένδυση στην Καστοριά, θα ακολουθήσουν και άλλες σίγουρα. Και να σου πω και το άλλο, και το λέμε και χίλιες φορές. Και εδώ που ζούμε, δεν είναι ποινή που ζούμε στα σύνορα, είναι τιμή. Και αύριο μεθαύριο οι γη των Ένωση μπαίνουν στην Ένωση. Ναι. Ούτε θα έχουμε δασμούς, ούτε θα έχουμε τελωνία, ούτε θα έχουμε σύνορα. Αυτό είναι και μια αγορά εκεί πέρα τεράστια δίπλα. Δείτε το και έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ απορώ πως, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά να σας πω κάτι, όταν δεν καλούνται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων των φορέων.
1: Ναι, έγινε πάλι αυτό το κλιμάκι που ήρθε εδώ και δεν είδαν πάλι τους εκπροσώπους του εργατικού κέντρου. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, αυτό τι είναι να γίνει μια κομματική συνήθεια τελικά, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
0: Αν είναι καθαρά κομματική και είπανε μεταξύ τους πότε θα γίνουν και εκλογές και γιατί
1: δεν πάει έτσι κομματικά. Δεν είναι θέμα αυτό το κομματικά.
0: Βλέπετε, στη Δυτική Μακεδονία ήταν πότε ήταν ο αντιπρόεδρος κυβέρνηση. Και άλλοι 7-8.
1: Ναι.
0: Άρα τι είμαστε εμείς εδώ, είμαστε κάτι ξεχωριστό από την Ελλάδα, την άλλη την Ελλάδα.
1: Ναι, νομίζω ότι τους πρώτους που πρέπει να βλέπει κάποιο κλιμάκι όταν έρχεται εδώ πρέπει να είναι το εργατικό κέντρο. Δηλαδή είναι για την κατάσταση που είμαστε, όχι τίποτα άλλο δηλαδή.
0: Και
1: δες όποιον άλλον θέλεις με το.
0: Ακριβώς. Και αν στοιχειώδης να λειτουργήσεις σαν υπουργός,
1: ναι,
0: άκουτα αυτά που δεν σ' αρέσουν ή από τους ανθρώπους που θα στα πούνε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, χωρίς περαιτέρω δεύτερες σκέψεις καρέκλας ή κομματικών, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά έχεις σκέψιο πάντα να κερδίσεις πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι δυνατόν να συμφωνούν για πολλούς και διαφόρους λόγους με 100% μαζί σου. Άκου αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάτι ενδιαφέρον μπορεί να έχουν να σου πούν και να σ' αρέσει και εσένα στο τέλος.
0: Και πέταξε τα. Ναι, ναι, και
1: καλά, πέταξε τα. Κάντε ό,τι θέλεις, αλλά άκουσέ τους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, τι να αναφερθούμε, για την κάλυψη του κόστου θέρμανσης που έχουμε πει χίλιες φορές. Που έρχεται
1: για
0: τώρα,
1: τη μία επιδότηση των λεβιτών αερίου και συνδέσεων. Σκάβεται όλη η πόλη. Έχει γίνει τέτοιο ανακάτεμα στην πόλη, στο Άργος και στους Μανιάκους. Δεν έχει ξαναματαγίνει ποτέ. Και στο τέλος, χωρίς επιδότηση, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, γιατί αν έχεις κάνει αίτηση, δέσμευση προς την εταιρεία και κάτι πάει στραβά ή αποφασίσεις αλλιώς ή επαναχωρήσεις, έχει ένα χθες μου το έλεγαν, 1.250 ευρώ πρόστιμο.
1: Έχει πρόστιμο, έτσι.
0: Έχει πρόστιμο. Δηλαδή, όλα αυτά δεν πρέπει να ακουστούν για την Καστοριά. Δεν πρέπει, δηλαδή, τι να πούμε, ότι όλα είναι καλά και όλα είναι, πάμε...
1: Πάντως, να σας πω ότι πληροφοριακά, να το πω, μια και το αναφέραμε, περίπτωση και με αυτή την επίσκεψη να επιδοτηθεί λέβητας αερίου η σύνδεση, αποκλείστηκε. Οι υπουργοί στην Κοζάνη μίλησαν απλά για ένα νέο πρόγραμμα που θα βγει για αντλίες θερμότητας, πάλι στο ρεύμα. Δηλαδή αποκλείουν εντελώς και με την παρουσία της εδώ την περίπτωση αυτή, καταλάβατε.
0: Δεν είχε βγάλει ο κύριος Περιφερειάρχης ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων για Καστοριά και Γραβενά?
1: Όχι, εκείνο είχε γίνει, ξέρω ότι αναφέρεσαι σε κάτι που είχε πει ο κύριος Χαρούμενος, μετά το πήραν πίσω γιατί δεν ήταν ακριβώς έτσι και είχε γίνει ένα μπέρδεμα τότε με τη διατύπωση και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αλλά δεν μπορούσα να πει.
1: Δεν είχε αναφερθεί ποτέ, όχι.
0: Του κόσμου ή του εργαζόμενου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που κλείνουμε είναι ότι, ξέρετε, δεν ζητάμε ούτε ελεημοσύνη, ούτε αυτό όπως ακριβώς το γράψαμε. Ούτε ζητάμε, και ζητάμε να μην χαθούν άλλες ευκαιρίες. Γιατί κάποιος πολιτικός που μας άφησε, λέει και οι ευκαιρίες δεν είναι και πολλές στον κόσμο και στη ζωή.
1: Ναι.
0: Τελειώνουν και αυτές.
1: Γιατί τώρα μάθαμε και το δρόμο της εξόδου από τον νομό, καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων που μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο στην Καστοριά και ένα σύμπλεγμα πραγμάτων που μπορούν να τον διώξουν και μια ώρα γρηγορότερα.
0: Και ζητάμε και τα μορφωμένα παιδιά να έχουν
1: καλά, τα μορφωμένα
0: μια επιλογή να έρθουν και να μείνουν εδώ πέρα και να κάνουν οικογένεια.
1: Τα μορφωμένα παιδιά. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Τελικά βρήκατε κάτι θετικό με αυτή την επίσκεψη ή μένουμε στο πνεύμα του δελτίου που έχετε βγάλει?
0: Το θετικό, κοιτάξτε, επειδή σας είπα ότι δεν θέλω συνέχεια να βγαίνουμε και να λέμε μαύρα πράγματα. Το θετικό, αν μείνουμε σε αυτό που είπατε για την επαναδιπρομοπράτηση που έγινε και όλα αυτά.
1: Ναι, και μπήκε και υπογραφή χθες από τον κύριο Δήμα.
0: Ελπίζουμε να μην ζήσουμε όπως ο προηγούμενος πρόεδρος του εργατικού. Μια δεκαετία να αναμένουμε. Αν θέλουμε να πούμε κάτι σαν θετικό, να πούμε
1: ότι ναι, αυτό, να το πιστέψουμε γενικά, ότι τώρα το φράγμα θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Ναι, είναι πάλι ένα κομματικό πανηγυράκι.
1: Καλά. Από την άλλη, μην και το θέτε έτσι, διανοήστε ότι θα πήγαινε η Νέα Δημοκρατία τοπικά σε εκλογές με το θέμα του φράγματος ανοιχτό και αόριστο και αβεβαιό. Δηλαδή, δεν σήκωνε ούτε μέρα αυτό το πράγμα. Θα πάθαιναν καταποντισμό τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όπου και αν μιλούσαν με όποιον και αν είχαν απέναντι, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Και θα πάει στις εκλογές με το πετρέλαιο.
1: Θα πάει στις εκλογές με το φράγμα ενιστορίων η Νέα Δημοκρατία τοπικά. Τι δεν καταλαβαίνουμε?
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Βλέπετε εκλογές?
1: Το Μάιο, ναι, σίγουρα. Τώρα όχι.
0: Όχι το Μάιο.
1: Τώρα βλέπω ανασχηματισμό.
0: Μάλιστα.
1: Το Μάιο όμως βλέπω εκλογές κανονικά.
0: Θα ήσασταν στις κλειστές συσκέψεις και εμείς δεν έχουμε τέτοιες ενημερώσεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Ωραία.
1: Θα το δούμε
0: κοντά είμαστε και εργασιακά. Ναι. Εμείς είμαστε κοντά σε όλους τους εργαζομένους, ακόμα και για αυτούς που έχουν φύγει. Πραγματικά έχουμε επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Έχουμε και με όλα τα εργατικά κέντρα που βρίσκονται. Και δεν το λέω με χαρά και καμάρι. Αλλά οτιδήποτε προβλήματα δημιουργούνται, να ξέρουν ότι το εργατικό κέντρο δεν κλείνει το καλοκαίρι.
1: Είστε εκεί.
0: Είμαστε εδώ. Λύνουμε προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε ή να δώσουμε κάθε τηλέφωνα σε τοπικά εργατικά κέντρα. Γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός Καστοριανών που έχουν φύγει.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Και δεν τους αφήνουμε στην τύχη τους όλους αυτούς.
1: Έχει γίνει και σελίδα στο Facebook Καστοριανού που ζουν μακριά και τα λοιπά. Το έχετε δει, φαντάζομαι, έτσι, και εργάζονται.
0: Το έχω δει, ναι, το έχω δει.
1: Έχει γίνει και αυτό για να καταλάβετε τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Και σε συγκεκριμένα νησιά έχουν γίνει και παροικίες Καστοριανών, όπως είναι η Σαντορίνη. Δηλαδή, μιλάμε.
0: Βγάλατε προφέρετε και είναι και πολύ καλός μου φίλος ο ένας.
1: Τον Χρήστο, έτσι.
0: Και ο Χρήστος και ο Παναγιώτης.
1: Και ο Παναγιώτης. Βγάλαμε ζωντανά από εκεί.
0: Το ξέρω. Τους άρεσαν το πρωί.
1: Λοιπόν.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπανδρέου. Μην ξεχάσετε την υπόσχεσή σας, κύριε Παπανδρέου.
0: Όχι.
1: Τώρα που θα πάτε εκεί, καταλαβαίνετε.
0: Στο επόμενο μισάωρο.
1: Στο επόμενο μισάωρο να είναι εδώ, παρακαλώ. Γιατί
0: έτσι.
1: Πρέπει να βγάλουμε κι εμείς με κάποιο.
0: Πρέπει
1: ακριβώς και να το μεταφέρετε τις ολόθερμες ευχές μας.
0: Βεβαίως.
1: Τις οποίες και λέμε δημοσίως, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλή μέρα μας. Αυτά λοιπόν και με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Παπανδρέου. Αφορμή στάθηκε και αυτό το θέμα με το οποίο ξεκινάμε από την αρχή της εκπομπής σήμερα, με την επένδυση των 26,5 εκατομμυρίων των data center στην Καστοριά, 26,7 συγκεκριμένα για να είμαστε ακριβείς, Και βέβαια με αφορμή και το δελτίο τύπου που έβγαλαν και ασκούν σκληρή κριτική στο κυβερνητικό κλιμάκιο που ήταν εδώ πριν λίγες μέρες με τον κύριο Δήμα και τον κύριο ένα πάρει ευχή Τσαυδαρίδη, μπράβο, και τον κύριο Λάζαρο Τσαυδαρίδη, τον υφυπουργό. Λοιπόν, πρέπει να πάω για το διάλειμμα, μαζί μας πάντα είναι, α, το Αγγίστ, παιδιά, ορίστε. Πώς με βρίσκουν όλοι οι καλοί. Λοιπόν, ανακαινισμένο, φοβερό, Αγγίστρι, αγαπημένο Αγγίστρι, εστιατόριο θαλασσινών. Απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας ψαράκια, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα καινούργια πιάτα που έχουμε κάνει και που έχουν προσθεθεί στο μενού. Απολαμβάνουμε την αυλή μας τώρα το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει κάτι καλύτερο, παιδιά. Τρέχετε εσείς αλλού, ορίστε. Συγκρίνετε, πάω στην αυλή σας, λέω, στο Αγγίστ, και έχω όλο αυτό το πράγμα μπροστά μου. Την νότια παραλία μου, τη λίμνη μου και την ομορφιά της πόλης μου. Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, νότια παραλία. Και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food box, Volt. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να σου πω. Εγώ άμα θέλω, τηλεφωνώ 29-747 και τα παιδιά μου τα ετοιμάζουν ατάκα και επιτόπου. Οκ. Πάμε λίγο διαφημιστικούλη και επιστρέφουμε εδώ και με τα υπόλοιπα. Σε λίγο θα σας έχω όλο αυτό το ντόρο που έγινε για προσωπικό αριθμό ταυτότητες διαβατήρια. Ουρά εδώ πέρα στην Καστοριά. Έναν πανικό. Καλά, πολύ περισσότερες ουρές και αλλού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει μια τοποθέτηση που έχει κάνει στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Κανδύλη και έχει ένα ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί της αυτό το θέμα. Να δούμε λοιπόν γιατί γίνεται όλο αυτό, τι συμβαίνει γύρω από αυτό, τι υπάρχει πίσω από αυτό. Αν αυτοί που έχουν μια δεύτερη σκέψη μπορούμε να τους πούμε ψεκές, είναι τόσο απλό το ζήτημα. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον σε λίγο με την κυρία Κανδύλη εδώ στην εκπομπή. Προς το παρόν.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Τι λέει εδώ ο πίνακας. Ο πίνακας τι λέει εδώ. Λοιπόν, ο πίνακας λέει ότι αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάμπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

μου λέει εδώ ο Αριστοτέλης, τα μορφωμένα παιδιά αν βγουν να πούν κανένα δύο-τρία πράγματα βγαίνουν και τους κράζουν. Γεια σου Αριστοτέλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλοκαιριάτικα και αυγουστιάτικα δεν εγκαταλείπουμε την θέση μας.

Μαζί μας πάντα είναι και η Energon, μελέτη τις κατασκευές σας, παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεται για την θέρμανση αλλά και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λέντες επίγονους πετρελαίου και αερίου, αντλίες θερμότητας, ανδροδαπέδια θέρμανση. Λέντες πέλετ, λέντες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θέρμο, σύμφωνες τα πάντα και για το αέριο. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αν η επιλογή σας είναι αέριο και με τους λέβητες της Wolf, της αξεπέραστης γερμανικής τεχνολογίας. Κυρίως τον Τονίδου Μιχάλης Γοσλιόπουλος, η μηχανολόγη μηχανική μας, εδώ σταθερά, στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.

Μαζί μας είναι και τα κουφώματα Smalis, κουφώματα αλουμινίου της Alvial, που και συνθετικά της Drehau, η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικά. Ρολά και κουνουπιέρες. Μπορείτε επίσης να υποφεληθείτε και από τα προγράμματα Εξοικονομώ κατά καιρούς. Σας περιμένουμε και στον εκθεσιακό μας χώρο, γράμμου 219, τηλέφωνο 81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: δίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
7: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ μου έρχονται μηνύματα, λέει και η Λίμνη να είναι καλά. Αμάν, λέτε και στη Λίμνη την έχουν βάλει στο μάτι για τα data center. Ε? Πάντως, παιδιά, εδώ βλέπω πολύ παίζει υποψία και από τα τηλεφωνήματα που έχουμε. Περισσότερο τίνουν, οι περισσότεροι τίνουν στο συμπέρασμα ότι το φράγμα θα γίνει όχι για τους αγρότες αλλά για να ψύχονται τα data center που ανακοινώθηκαν από χθες. Για το νομό μας. Ένα είναι, παιδιά, που ανακοινώθηκε, αλλά θα έρθουν μάλλον κι άλλα. Αυτό λέει και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πορεία του το θεματάκι. Έχω και την Αγνή Κανδύλη, όπως σας έχω υποσχεθεί, στην γραμμή, για να πούμε κάποια πράγματα που μας απασχόλησαν όλους τις τελευταίες μέρες. Ως εικόνα, είδαμε την εικόνα του να έχουν στηθεί έξω από τα αστυνομικά τμήματα κόσμος και κοσμάκης, για να μπορέσει να βγάλει το διαβατήριο του με την παλιά ταυτότητα, χωρίς το τσιπάκι δηλαδή, ώστε να είναι όμορφος και ωραίος και ελεύθερος. Γιατί αυτοί που ήταν εκεί και τους ρωτούσαν γιατί είστε εδώ, για να παραμείνω ελεύθερος, έλεγαν. Καταλάβατε. Έχει υποστάρει κάτι ενδιαφέρον η κυρία Κανδύλη. Να την καλημερίσουμε. Είναι στην γραμμή μας. Να τα συζητήσουμε λίγο αυτά τα θέματα. Κυρία Κανδύλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Μ' αρέσει πάντως, γιατί ένα πολύ ωραίο θέμα με πολύ ωραίο τραγούδι στο backup. Ένα Eternal Flame είναι πάντα.
0: Με bangles.
1: Ξέρετε. Όχι, πρέπει.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αλλά δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, γιατί είστε και ένα πολιτικό πρόσωπο. Χθες, ξέρετε, ανακοινώθηκε η ένταξη στο αναπτυξιακό νόμο, μια επένδυση που αφορά την Καστοριά 26,7 εκατομμυρίων της Nexus Data, ώστε να δημιουργηθεί στο ΒΠΕ Καστοριάς Data Center από συγκεκριμένη εταιρεία, με προκαθορισμένες 71 θέσεις εργασίας. Χωρίς να δίνονται επιπλέον πληροφορίες αν αυτές οι θέσεις εργασίας θα απαιτούν παρουσία στην Καστοριά ή θα μπορεί κάποιος από την Αμερική και από το κομπιούτερ του να είναι και να δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι μια εξέλιξη σε συνδυασμό ότι χθες είχαμε και την υπογραφή του κυρίου Χρήστου Δήμα, μια εβδομάδα μετά την επίσκεψή του στην Καστοριά, για την δημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου. Έτσι λοιπόν, άνοιξαν όλες οι πόρτες πια, το φράγμα και με αυτήν την χθεσινή υπογραφή δημοπρατείται. Ποια είναι τώρα η υποψία? Η υποψία των περισσότερων είναι ότι ουσιαστικά τώρα που φαίνεται ότι θα γίνει το φράγμα και δείχνει μια περισσότερη αποφασιστικότητα και ρεαλισμό η κυβέρνηση, δεν θα γίνει για τους αγρότες τελικά, αλλά γιατί θα χρειάζονται οι τεράστιες ποσότητες νερού για να ψύχουν τα συστήματα της επένδυσης η οποία έρχεται. Το αργότερο, σε 3 χρόνια, αυτός είναι ο χρόνος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει λειτουργήσει. Τι πιστεύετε, κυρία Κανδύλη, εσείς?
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί αν ολοκληρωθεί το φράγμα, ναι, και λειτουργεί και πράγματι και για τις ανάγκες του, μάλιστα, data center που όλοι ξέρουμε ότι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα το περιμέναμε, έτσι.
0: Ναι, χθες έχουμε λοιπόν, και τα επίσημα. Ναι, τα επίσημα.
1: Ναι. Το περιμέναμε όλοι και το ξέραμε. Δεν είναι κάτι που πάθαμε σοκ, ναι, και έκπληξη. Λοιπόν, και μάλιστα είναι και ευχάριστο νέο. Εάν γίνει αυτό, δεν θα μπορεί το φράγμα να δουλέψει για τους αγρότες, για τον αγροτικό τομέα?
0: Δεν ξέρω τι νερό θα χρειάζεται.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι, κύριε Νατσούλη, ψαχνόμαστε, πολύ ψαχνόμαστε.
0: Είναι σύμφωνα με τους υπολογισμούς ενός κοινού μας φίλου,
1: ναι,
0: θα χρειαστούν νερό, αυτό που θα γίνει, ναι, εδώ. Το ένα, και φαίνεται ότι θα έρθουν και άλλα, θα, ναι, είναι το ρεύμα που θα καταναλώνει 25.000 σπίτια και το νερό που καταναλώνουν 1.000 σπίτια ετησίως. Αυτές θα είναι οι ανάγκες του εδώ.
1: Ηλεκτρικά έχουν πάρει άδεια για κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή.
0: Η Nexus Data, να πω επίσης, γιατί εδώ ψάχνουμε να δούμε και ποια είναι αυτή η εταιρεία, να το πω και αυτό, έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα το The Woodlands του Τέξας. Στην Ελλάδα η εταιρεία δρομολογεί επένδυση μεγάλης κλίμακος, όπως είπαμε, στο Άργο, στο ΒΠΑ, 10 MW, μέσω της ελληνικής θυγατρικής.
1: Ακούστε με λιγάκι.
0: Όχι, να τα πω λίγο αυτά, γιατί, ναι, έχουν μια αξία. Μέσω της ελληνικής θυγατρικής φορέα Nexus Data, μονοπρόσωπη ΙΚΕ, οπότε να έχουμε και μια ταυτότητα για το ποιοι είναι αυτά που μας έρχονται.
1: Οι εταιρείες οι μεγάλες Κατά κανόνα έρχονται από το εξωτερικό. Και η Coca-Cola, η κέντρα στην Ατλάντα, αυτό δεν τις απαγόρευσε να έχει.
0: Ποιος θα το φανταζόταν από την Αμερική θα έρθουν να κάνουν τώρα στο Άργος οριστικό επένδυση. Τι να σας πω.
1: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι η νέα τάξη πραγμάτων.
0: Αυτό είναι η νέα δημοκρατία. Πείτε το, μην κρατιέστε, βλέπω.
1: Θέλει ο κόσμος να έρθουν πράγματα, αλλά τελικά θέλει να έρθουν πράγματα. Ή να κλείσουμε τις πόρτες και να κάτσουμε έτσι μόνοι μας εδώ πέρα και να απλά να γκρινιάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εσείς δεν θα είχατε καμία αντίρρηση, κυρία Κανδύλη, αν κάποια ποσότητα τέλος πάντων του νερού του φράγματος θα πήγαινε και σε αυτά τα data center.
1: Η Μακεδονία έχει τόσα πολλά νερά τα οποία δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και να εκμεταλλευτεί, εγώ θα έλεγα. Ναι.
1: Και να τα εκμεταλλευτεί, που όχι για data center και για χωράφια φτάνει, για ό,τι θέλουμε φτάνει.
0: Για ό,τι θέλουμε φτάνει.
1: Όλα αυτά τα χρόνια δεν διαχειριστήκαμε ποτέ. Δεν είναι τυχαίο που η Δυτική Μακεδονία έχει όλες αυτές τις προοπτικές να έρθουν τα data center εδώ. Δεν έρχονται τυχαία. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, ας δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα.
0: Και προσέξτε, επειδή η απαραίτητη προϋπόθεση, η πλέον απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα νερά για την ψήξη, καταλαβαίνουμε ότι για να έρθουν εδώ βλέπουν νερά.
1: Προφανώς. Τα οποία ήταν ανεκμετάλλευτα. Σας λέω, ξέρετε πόσες άδειες υπάρχουν για υδροελεκτρικά, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ γιατί δεν είχε λειτουργήσει το φράγμα.
0: Πιστεύετε ότι η Καστοριά θα μπει σε μια συζήτηση, κυρία Κανδύλη, επειδή το βλέπω το έργο να έρχεται μόνο από τα σημερινά μηνύματα, βλέπετε ότι η Καστοριά θα μπει σε μια περιδίνηση συζήτησης αν το φράγμα θα γίνει για αγρότες ή για τα data centers τελικά?
1: Να σας πω κάτι, θα γίνει όπως είχε γίνει για την αρχή.
0: Το είπε μέσος πριν σαφώς και ο κύριος Παπανδρέου, να σας πω, πρόεδρος του εργατικού κέντρου, έτσι.
1: Θα γίνει για τόσα πράγματα πάλι, ναι. Και αλήθεια αναρωτιέμαι,
0: πάλι θα μαλώσουμε, πιστεύετε?
1: Τι θέλουμε επιτέλους, είναι απίστευτο αυτό. Είναι απίστευτο, είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι θα ξαναμαλώσουμε, δηλαδή. Το βλέπετε κι εσείς. Έρχεται.
1: Το βλέπω να έρχεται. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται μέρος μιας αντιπαλότητας η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, η ικανότητα του καθενός να επισέλθει σε συζητήσεις μέσα από τα social media, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα περιπλέξει τα πράγματα ακόμη χειρότερα από άλλες εποχές, βλέπει, αρχιτεκτονική.
0: Ναι, αλλά δεν πιστεύετε όμως, κυρία Κανδύλη, ότι για τέτοια σοβαρά πράγματα πρέπει να έχει απόλυτη και κανονική ενημέρωση ο κόσμος? Δηλαδή, κάποιοι δεν πρέπει να βγουν και να πούν ότι γι' αυτό το πράγμα συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό θα γίνει γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό.
1: Ο κόσμος είναι απόλυτα ευχαριστημένος από τους ανθρώπους που τους ενημερώνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τους ψηφίζει και τους ξαναψηφίζει.
0: Ναι. Πέρα από αυτό, εγώ λέω τώρα για άλλο πράγμα.
1: Για όλα τα πράγματα. Όλα είναι κομμάτι των επιλογών που κάνουμε και των ανθρώπων που επιλέγουμε.
0: Το λέω αυτό για να μην υπάρχουν ούτε θεωρίες συνωμοσίας, ούτε υποψίες, ούτε συμφέροντα.
1: Να σας πω κάτι. Ακόμα και εγώ σας λέω ότι θα βγουν και θα πούν.
0: Ναι.
1: Ότι το data center, τα νερά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε από το φράγμα είναι τόσα, ας πούμε, κυβικά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δεν ξέρω κι εγώ, τέτοιας εμβέλειας και δύναμης. Και θα σας ρωτήσω εγώ, δεν θα βγει κάποιος να πει κάτι άλλο?
0: Να, ο κύριος Παύλο από την Ελληνική Λύση μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι τα ανεκμετάλλευτα νερά, κυρία Κανδύλη, ήταν ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ όλα τα χρόνια. Βέβαια, ο κύριος Παύλο, τον έκανα μια ερώτηση νωρίτερα, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, θέλει data center στην Καστοριά, ναι ή όχι? Και δεν με έχει απαντήσει ακόμα.
1: Και εγώ θα ήθελα να μάθω.
0: Θα είχα και εγώ αυτή την απορία και παρακαλώ τον κύριο Παύλου να απαντήσει. Θέλει το data center στην Καστοριά, ναι ή όχι?
1: Επίσης, κύριε Νατσούλη, να μας πει οποιοδήποτε με το ονοματεπώνυμό του.
0: Ναι, ναι, γιατί εδώ θα μπούμε σε μια συζήτηση η οποία μετά δεν θα έχει, θα ξεφύγει. Ο καθένας να πάρει μια θέση. Θέλει ή δεν θέλει.
1: Ξεκάθαρη. Και για ποιο λόγο την παίρνει?
0: Ειδικά αν πρόκειται και εκπροσωπεί και ένα κόμμα. Γιατί πάμε και σε εκλογές. Και για όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, όλοι θα ερωτηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Για πρέπει να πάρουν καθαρή θέση. Όχι και με τον αγροφύλαξ και τον αστιφύλαξ και τον. Πώς το λένε τον άλλο, τον χωροφύλαξ.
1: Ακριβώς έτσι, κύριε Νατσούλη.
0: Όλοι θα πάρουν θέση. Κανονική θέση.
1: Και να είναι υπεύθυνοι για όσα θα πούν Έτσι, και για όσα θα υποστηρίξουν.
0: Έχει πολύ, αυτές οι εκλογές θα έχουν πολύ, πολύ ωραίο ενδιαφέρον.
1: Θα έχουν πολύ ωραίο ενδιαφέρον.
0: Και τοπικά, και τοπικά πραγματικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα, μια και κάναμε αυτή την παρένθεση, γιατί είναι θέμα της ημέρας, όπως καταλαβαίνετε αυτό σήμερα. Επενδύσεις 26,7 εκατομμυρίων στην Καστοριά από την Αμερική δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Όχι, και μακάρι να έρθουν κι άλλες. Μακάρι να έρθουν κι άλλες. Μακάρι.
0: Να έρθουν τέτοιες.

0: αλλά αυτοί, αν έχουν κάποια πληροφόρηση, να μας την πούν.
1: Λογικά ένας φύλακας ή, εν πάση περιπτώσει, ένας χυπουρός, λογικά θα είναι εδώ. Λογικά.
0: Κοιτάξτε,
1: οι υπόλοιποι δεν ξέρω.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Θα δείξει, θα φανεί.
1: Θα δούμε.
0: Θα φανεί.
1: Πάμε τώρα και στο άλλο. Είδατε και εσείς εικόνες, κάνατε ένα post. Και όλα συνδέονται βεβαίως για τις θεωρίες συνωμοσίας, αυτούς που ονομάζουμε ψεκ και γιατί τους ονομάζουμε ψεκ. Και εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, κυρία Κανδύλη, με αυτά που γράψατε, γιατί ασκείται μια κριτική σε όλο αυτόν τον κόσμο που στήθηκε για να γλιτώσει το τσιπάκι και τη νέα ταυτότητα με την παλιά, να βγάλει το διαβατήριό του να ταξιδέψει. Και να πληρώσει και 80 ευρώ. Νομίζω, αν βγάλει καινούργια ταυτότητα, είναι 10 ευρώ. Δηλαδή, εδώ έχουμε και
0: 10-50.
1: Μια διαφορά. Πώς είναι?
0: 10-50.
1: 10-50, μάλιστα. Και 10, για να βγάλει διαβατήριο.
0: 80.
1: Δηλαδή, εδώ προσέξτε τι έγινε. Στήθηκε ο κόσμος, αντί να πάει με 10 ευρώ και να κλείσει την ιστορία αυτή και να ταξιδεύει όπου θέλει, προτίμησε να πληρώσει 80 για να βγάλει διαβατήριο με την παλιά, αρκεί να μην έχει την καινούργια με το τσιπάκι.
0: Το οποίο περιέχει το διαβατήριο.
1: Εδώ όμως πρέπει να στερήσουμε την άποψη που μπορεί να έχει αυτός ο συμπολίτης μας και να τον πούμε ψεκ ή να τον κατακρίνουμε γιατί στήθηκε στην ουρά. Είναι ένα ερώτημα γιατί, με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που γράφετε. Πρέπει να τον αποκλείσουμε από τον δημόσιο διάλογο αυτόν τον άνθρωπο.
0: Καταρχάς, ναι. Δεν αποκλίνουμε ποτέ κανένα από τον δημόσιο διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι οποίοι φέρνουν τις μεγάλες αντιρρήσεις αποκλείουν όλους.
1: Αλλά τον κοπανάμε λίγο, τον ρίχνουμε λίγο κανένα δύο ψηλές.
0: Ναι, αφού μας ρίξουν πινέλη και γηγενές 14 μας περνάνε. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, οπότε, εν κατακλείδη, τώρα στο διατάφτα
1: αυτό
0: που μας ενδιαφέρει. Οκ. Λοιπόν, καταρχάς δεν χαρακτηρίζουμε κανένα ψέκα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία.
1: Αυτό το οποίο, αν δεν το χαρακτηρίζετε εσείς, ξέρετε ότι υπάρχει, είναι από τους
0: δεν με αφορά. Απλά
1: πιο δημοφιλείς χαρακτηρισμούς των τελευταίων ετών, το ψέκας.
0: Θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο είπα εγώ και κατακρίνω, είναι τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι δολίως χρησιμοποιούν τέτοιου είδους αντιδικίες μεταξύ πολιτών για συμφέροντα τα οποία επί της ουσίας δεν βοηθούν τους Έλληνες πολίτες και κανέναν πολίτη. Σε μια εποχή όπου το τρομοκρατικό χτύπημα μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι, ο κόσμος θέλει να αισθάνεται ασφαλής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση αυτό προχώρησε στην έκδοση νέου ταυτότητα.
1: Ναι, αλλά είμαστε από τους πρώτους. Γιατί τόση βιασύνη εμείς, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: δεν έχει ταυτότητα σαν αυτή.
1: Πρώτοι να φύγουμε από το Λιγνίτη. Πρώτοι να φύγουμε από τις ταυτότητες. Πρώτοι να φύγουμε από τα εμβόλια. Τι γίνεται?
0: Αφήστε με να πω λίγο. Ακούστε με. Τα εμβόλια κάναμε ταυτόχρονα όλοι, έτσι. Και είχαμε και τους λιγότερους θανάτους. Μία και στο χέρι, πονάει αυτό το πράγμα, έχω φάει 4 εμβόλια και δεν θα ανοιχτώ από κανένα να μου ξαναπεί εμβολιασμένη.
1: Οι ξαφνικοί τι δεν σας απασχολούν καθόλου, όταν βλέπετε γύρω σας νέους ανθρώπους να χάνονται, έτσι?
0: Όχι, πάντα χανόντουσαν.
1: Ο ένας πίσω τον άλλο,
0: τώρα,
1: δεν σας απασχολούν.
0: Πάντα χανόντουσαν. Τώρα τις μαθαίνουμε και σε μια σελίδα διάβασα για, για την ξαφνική απώλεια ενός φίλου μου που χαροπάλευε 5 χρόνια με τον καρκίνο. Κοίτα, ξαφνική τέτοια.
1: Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν πραγματικά και σοβαροί. Κυρία Κανδύλη, όχι, να το πω λίγο αυτό γιατί έχει μια αξία. Φαντάζομαι ότι διαβάζετε και σοβαρούς ανθρώπους και επιστήμονες γύρω από τα εμβόλια, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σας πω το εξής.
1: Και είδατε, φαντάζομαι, και κάποιες μελέτες που ανθρώπους που έκαναν εμβόλιο, που τους ρωτάνε αν θα το ξανά έκαναν.
0: Εγώ θα το ξανά έκανα.
1: Εσείς είστε από τις εξαιρέσεις όμως, σύμφωνα με την έρευνα.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Ποιος δεν θα το ξανά έκανε? Ο πιανού το φιλοκάρδι δεν έκαιγε καλή ώρα σαν εμένα με τον διαβήτη τύπου 1. Ναι, έχει την αδιακριτική ευχέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Θα την κάνουν αυτοί που πρέπει. Ναι, έτσι μάγκας είμαι κι εγώ. Έτσι ως μάγκας είμαι κι εγώ. Να το κάνουν οι άλλοι για μένα.
1: Ναι, αλλά δεν μου είπατε. Διαβάζετε και τις σοβαρές αναλύσεις σοβαρών επιστημόνων?
0: Η σοβαρότητα είναι σχετική. Πάμε παρακάτω λίγο να πούμε για, για τις ταυτότητες καταρχάς.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στον κόσμο που είχε τις ταυτότητες, τις οποίες είχαμε μέχρι πρότινος.
1: Ναι.
0: Καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε τέτοιο προσωπικό δεδομένο, τέτοιο είδους ταυτότητα να κυκλοφορεί ανά τον κόσμο. Υπήρξα κάτοικος Ιταλίας για 2 χρόνια, δεν είχαμε τέτοιες ταυτότητες. Ήταν όλες ψηφιακές από τότε. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό η Ελλάδα έπρεπε να αλλάξει, γιατί σε πάρα πολλές χώρες οι ταυτότητες οι οποίες είχαμε δεν γινόντουσαν δεκτές. πήγαινε να περάσει στα σύνορα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, για να πάνε οι τουρίστες, και σου έλεγαν ότι αν η ταυτότητά σου έχει γράμμα ελληνικό και όχι που να μεταφράζεται αντίστοιχα και στο λατινικό, θα είναι δύσκολο και μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα στα σύνορα. Άρα,
1: συγγνώμη, και θα... αυτές που έχουμε τώρα έχουν λατινικά.
0: Ακούστε με λίγο, αυτό λέμε, ότι έχει κατεξοχήν λατινικά, όπως όλο τον κόσμο. Λοιπόν, οι ταυτότητες οι οποίες είχαμε μέχρι πρώτην σε αυτό το χαρτί το πλαστικοποιημένο υπήρχε μόνο στην Ελλάδα πουθενάλλου. Δεύτερον, αυτό που λένε για τη Μεγάλη Βρετανία. Δύο πράγματα. Πρώτον, η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι στην Ευρώπη, άρα δεν έχει καμία υποχρέωση και κανένα πρόστιμο. Και δεύτερον, η Μεγάλη Βρετανία έχει απορρίψει τις ταυτότητες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Βρετανοί όμως έχουν άλλο τύπο βιομετρικού ελέγχου των στοιχείων τους. Που οι Έλληνες δεν θα θέλανε να το έχουν, ούτε 18 κάμερες σε κάθε κολόνα θα θέλανε να έχουν.
1: Η βιομετρική λοιπόν έλεγχη, εσείς αβίαστα θα δίνατε τα στοιχεία σας για να έχετε τα βιομετρικά σας στην θέα κάνετε. Του καθενός.
0: Τα έχουμε δώσει όλοι,
1: Πώς?
0: Εκεί που εγώ, μέσα από τις χρήσεις των κινητών μας, μέσα από τις αγορές που κάνουμε ηλεκτρονικά, μέσα από τις συμμετοχές μας σε
1: διαφορετικές
0: πλατφόρμες.
1: Ουσιαστικά είμαστε ήδη τσιπαρισμένοι, δηλαδή δεν χρειάζεται και...
0: Άμα θέλετε να χρησιμοποιείτε αυτό τον όρο, είμαστε ήδη δηλωμένοι. Δεν καταλαβαίνω τι χαλάζει, ειλικρινά.
1: Ένα ακόμη τσιπάκι όμως στη ζωή μας μπαίνει, γιατί τσιπάκι υπάρχει πραγματικά, δεν είναι ότι δεν υπάρχει τσιπάκι.
0: Τσιπάκι
1: υπάρχει κανονικότατα.
0: Κύριε Νατσουλή, εχθές βγήκαν τα αποτελέσματα εκδόσεων αναπεριοχή των διαβατηρίων.
1: Και τι λέει?
0: Μόνο στην Αχαΐα, μόνο στην Αχαΐα είχαμε 3.000 αιτήσεις.
1: 3.000 για να βγάλουμε με την παλιά ταυτότητα.
0: Να βγάλουμε την παλιά ταυτότητα.
1: Στην Καστοριά το είδατε, Καστοριά.
0: Αλήθεια σας λέω, δεν το είδα της Καστοριάς, δεν πρόλαβα, τα είδα
1: να
0: το πρωί.
1: Να το δείτε, σας παρακαλώ, να το δούμε κι εμείς.
0: Εννοείται θα το δω, αλλά... ακούστε με λιγάκι. Έχει να κάνει ξεκάθαρα και αρνούμε να το χαρακτηρίζουν ως στοιχείο, δεν ξέρω κι εγώ, θρησκευτικού διαχωρισμού την έκδοση ταυτότητας. Είναι άδικο.
1: Είναι πάντως και εκπληκτικό, διότι για αυτή την ταυτότητα που έχουμε τώρα, όχι την καινούργια που με το τσιπάκι, για αυτήν με την οποία έβγαλαν τα διαβατήρια ο κόσμος μέχρι την Παρασκευή Σάββατο, είχε γίνει αγώνας εναντίον της όταν είχε απαλληφθεί το θρήσκευμα για αυτή την ταυτότητα.
0: Έτσι ακριβώς, δηλαδή είναι τόσο κρίμα.
1: Ίσως να ήταν και οι ίδιοι που σήμερα υπερασπίζονται αυτή την ταυτότητα, που αγωνίζονται τότε για να μην εφαρμοστεί αυτή η ταυτότητα.
0: Επίσης, αυτό το βγάζει πράγματα στην επιφάνεια. Όλη αυτή η διαδικασία έβγαλε πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία δεν είναι καλά. Δηλαδή, βλέπω τώρα, μου λένε άνθρωποι, μου στέλναν μηνύματα. Κυρία Κανδύλη, δεν θέλω προσωπικό αριθμό.
1: Δεν θέλω προσωπικό, θέλω να είμαι ελεύθερος, λένε. Κυρίως χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη.
0: Το 25 έχουν όλοι προσωπικό αριθμό. Όλοι έχουν. Επίσης, άκουσα το άλλο κορυφαίο.
1: Όλοι έχουμε προσωπικό αριθμό και ίσως να μην το ξέρουμε κιόλας. Ότι έχουμε όμως, όλοι το έχουμε.
0: Έχουμε όλοι. Άκουσα το επίσης κορυφαίο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει χρήματα σε συναδέλφους μου να τους κάνουν αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα στο ελληνικό κράτος γιατί τους εξέδωσε προσωπικό αριθμό. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα.
1: Συγγνώμη, γιατί... αν έρθω εγώ, κύριε Κανδύλη, και σας πω, κύριε Κανδύλη, θέλω να κάνω μια αγωγή στο κράτος γιατί μου έδωσε προσωπικό αριθμό χωρίς τη θέλησή μου. Θα την κάνετε?
0: Θα σας πω, πάμε όπως είμαστε να πιούμε ποτάρες, να τα φάτε εκεί τα λεφτά σας και πηγαίνετε διακοπές με τη γυναίκα σας και μην τα σπαταλάτε σε μένα.
1: Καλά, κυρία Καδίλα, θες πω δουλειά δεν θέλετε?
0: Συγγνώμη τώρα, ειλικρινά, έχουμε και...
1: Συγγνώμη, αλλά κάποιοι συναδελφοί σας το δέχονται αυτό και το κάνουν.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ας το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με ενδιαφέρει, ο καθένας μπορεί να επιλέξει. Όπως και γιατροί. Ο καθένας επιλέγει να πει τι θέλει.
1: Σωστά.
0: Και
1: πώς θα προστατεύσει
0: τον ασθενή και τον πολίτη. Δεν θα του πούμε εμείς τι θα κάνει.
1: Όπως το θέτετε, καθένας... δεν μπορώ να διαφωνήσω. Δεν μπορώ.
0: Και ο καθένας είναι πώς κοιμάται τα βράδια, κύριε Νατσούλη. Άμα κοιμούνται τα βράδια, καλά κάνουν. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
1: Σωστά. Όμως, εσύ το εξηγείτε αυτό το
0: φαίνομαι,
1: δηλαδή.
0: Αλλά δεν μπορεί να είμαι καλός χριστιανός να μην βάζω το τσιπάκι. Αλλά να λέω ψέματα, να παίρνω λεφτά από τον κόσμο, έτσι, και να βρίζω κιόλα.
1: Έχω ακούσει όμως και κάτι άλλο. Δηλαδή
0: έχω μετρήσει 15 αμαρτήματα μέχρι
1: στιγμή. Μισό λεπτάκι. Έχω ακούσει, θυμάστε παλιά που έλεγε η ταινία, να τρουπώσω. είναι να μην τρουπώσει το τσιπάκι στη ζωή μας. Γιατί σου λέει αύριο δεν θα είναι η ταυτότητα, αύριο θα υπάρχει εμφυτευμένο στο δερματάκι από κάτω.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Συνδεδεμένο με το 5G και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά θα επηρεάζει τη σκέψη μου, την κρίση μου. Θα μπορούν να παρεμβαίνουν στον εγκέφαλό μου, δηλαδή. Αυτοί που έχουν αυτή τη θεωρία δεν την έχουν μόνο τώρα για την ταυτότητα. Σκέφτονται και την μελλοντική εξέλιξη. Το τι μπορεί να έχει ένα τσιπάκι και πώς μπορεί να επηρεάζει τη ζωή μου. Αυτά σας απασχολούν εσάς?
0: Φυσικά. Φυσικά δεν με απασχολούν.
1: Πιστεύετε θέλω ότι έχουν κάποια βάση η συζήτηση ή όχι?
0: Όχι, καμία. Καμία. Και ουέ και αλλή μόνο αν δίναμε βάση σε τέτοιες συζητήσεις, κύριε Νατσουλή. Είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα. Καταρχάς είναι κρίμα για όλους αυτούς που έχουν γεννήσει παιδιά και τα μεγαλώνουν με κόπο να κάθονται και να συλλογίζονται ότι τα φέρνουν σε ένα τέτοιο κόσμο. Είναι πολύ κρίμα.
1: Ναι.
0: Και εγώ δηλαδή, αυτό, εγώ
1: το βλέπετε ότι αυτό έχει περάσει όχι στους μεγάλους, ίσως σε ηλικία που έχουν ένα παραπάνω δέσιμο με τη θρησκεία, ακούν για το χάραγμα, διαβάζουν από τις γραφές και τα λοιπά. Λέτε ότι αυτό έχει επηρεάσει και νέους ανθρώπους?
0: Έχει επηρεάσει δηλαδή, νέους ανθρώπους.
1: Βλέπουμε
0: για
1: νέους ανθρώπους
0: λόγους,
1: να μην θέλουν προσωπικό αριθμό, να μην θέλουν
0: για διαφορετικούς
1: τσιπάκι
0: λόγους,
1: και νέα ταυτότητα. Ναι.
0: Για διαφορετικούς λόγους. Η νέα γενιά, κύριε Νατσούλη, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι πώς θα πείσει στη νέα γενιά με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτά τα χρόνια ότι η πολιτεία είναι εδώ και δουλεύει προς το συμφέρον των νέων ανθρώπων. Μάλιστα. Οι νέοι άνθρωποι αυτή την σιγουριά χάσανε. Αυτή την προστασία χάσανε. Αν αυτό ονομάζεται τσιπάκι ή ονομάζεται δεν ξέρω εγώ τι, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο χάσαμε είναι το στοίχημα ο νέος άνθρωπος σήμερα να πιστέψει στη δημοκρατία που ζούμε. Εκεί είναι το στοίχημα. Και εκεί είναι που όλοι αυτοί οι καλοθελητές, ο καθένας για τους δικούς του διαφορετικούς λόγους, χαίρεται αυτή τη στιγμή από αυτό που γίνεται. Γιατί οι 3.000 άνθρωποι που στήθηκαν στην ουρά στην Αχαΐα, ο καθένας για τους δικούς του διαφορετικούς λόγους δεν πήγε να βγάλει ταυτότητα.
1: Λοιπόν, μπορώ να βγάλω διαβατήριο από τις 3.8 και μετά ρωτάω ο φίλος ο Πέτρος.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Θα πω να πάρω προσωπικό αριθμό και νέα ταυτότητα. Χωρίς νέα ταυτότητα δεν γίνεται πια.
0: Χωρίς νέα ταυτότητα, όχι.
1: Γιατί μπορώ γι' αυτό έγινε και ο συνωστισμός, όπως το
0: καταλαβαίνω. Μπορώ να σας στείλω και την Κία, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
1: Το έχουμε εξηγήσει και γι' αυτό υπήρξε ο συνωστισμός στα τμήματα τα συγκεκριμένα.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι να βγάλουν τις ταυτότητες τους ο κόσμος, να αισθάνεται ασφαλής στη μεταφορά του και στη μετακίνησή του. Δεν πρόκειται να χαρακτηριστεί άθεος, αντιχριστός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, γιατί τσιπαρισμένος, γιατί εξέδωσε την ταυτότητα. Είναι καλό να είμαστε καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, να είμαστε πιστοί στις παραδόσεις μας, στην οικογένειά μας, στην πατρίδα μας, αλλά με σοβαρότητα. Με σοβαρότητα να είμαστε συνεπείς και να απαιτούμε συνέπεια από την πολιτεία, όχι τα τσιπάκια κύριε Νατσούλη. Να απαιτούμε συνέπεια σε αυτά που διεκδικούμε. Καλή ώρα υπογράφτηκε το φράγμα να ολοκληρωθεί. Εκεί απαιτώ συνέπεια. Να έρθει το data center και 71 άνθρωποι στην Καστοριά να βρουν δουλειά. Και αν δεν είναι 71 από την Καστοριά και είναι 30 από την Καστοριά και 40 από αλλού, αυτοί οι 40 να ζουν εδώ. Πάλι για μένα είναι κέρδος. Εγώ αυτά απαιτώ από την πολιτεία. Και όχι να μου πει για τα τσιπάκια. Και όχι να μου πει για τις ταυτότητες. Να προσανατολίσουμε λιγάκι το ενδιαφέρον μας σαν πολίτες. Μην αρχίσουμε και χάνουμε πάλι. Δεν έχουμε δυνατότητα να χάνουμε σαν Καστοριανοί. Μείναμε τρεις και ο κούκος.
1: Πάντως εδώ έρχονται μηνύματα όπως από το φίλο τον Ανάποδο που λέει ότι η κυρία Κανδύλη και κάποιοι άλλοι σαν την κυρία Κανδύλη βγαίναν, μας έλεγαν ψεκασμένους. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή.
0: Εμένα μπολιασμένη.
1: Για το εμβόλιο και τα λοιπά.
0: Εμένα μπολιασμένη.
1: Και επικαλείται και τον Γεωργιάδη τον Αδωνή που έβριζε και ο ίδιος το σχέδιο με τις ταυτότητες και τα λοιπά. Και τώρα λέει τα ίδια που λέτε κι εσείς.
0: Μιλώ σαγνή. Μιλώ σαγνή.
1: Ναι.
0: Και ως αγνή.
1: Αυτά για τις ταυτότητες. Τα έλεγε και ο Άδωνης, όντως.
0: Πώς μου το είπατε το όνομα?
1: Είναι ο κύριος Ανάποδος, έτσι τον έχουμε αποκαλέσει εμείς.
0: Ναι, ο κύριος Ανάποδος. Εγώ βγαίνω σαν Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη.
1: Ναι, είναι γνωστό πρόσωπο σε εμάς, αλλά εμείς θέλουμε να το λέμε με τον χαρακτηρισμό τον οποίο έχουμε.
0: Βγαίνουν όμως, όσοι βγαίνουν και μιλάνε και μας βρίζουν και μας περνάνε γενναίες 14, έτσι, αποβολιασμένοι με έως σούργελο. Γιατί λέω σε κάποιον άνθρωπο ότι κοίτα, μη στέκεσαι στην ουρά, μη τρως τα λεφτάκια σου, τράβα καλύτερα μια μονοήμερη εκδρομή. Ναι. Έτσι, εγώ να ανέχομαι τα σούργελα και τα μπολιασμένα.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι όμως να μην ανέχονται όταν κάποιος τους λέει ψέκες, που εγώ δεν αποκάλυψα έτσι κανέναν.
1: Ναι, να πω ότι και στα post της κυρίας Κανδύλη είναι μάλλον ιδιαίτερα προσεκτική. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί όντως δεν υπάρχουν.
0: Ποτέ.
1: Ούτε γιατί σε αυτόν για τον οποίο πήραμε αφορμή να είναι σήμερα μαζί.
0: Γιατί
1: μας.
0: Γνωρίζω απόλυτα τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο δικαιοσύνης. Γιατί
1: και όχι μόνο αυτό, γιατί σαν κοινωνία που είμαστε δημοκρατικοί, σεβόμαστε την κάθε άποψη, είτε είναι πιο ακραία ή πολύ μακριά από τις δικές μας πεπιθήσεις.
0: Έτσι.
1: Αλλά πρέπει να εκφραστεί και αυτή η άποψη στη δημοκρατία.
0: Και επίσης, πέρα από την άποψη που εκφράζεται, να διατηρείται μια σοβαρότητα. Μία σοβαρότητα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι σχολίασαν στο post μου σοβαρά και είπαν τη γνώμη τους. Okay, fair. Είναι δίκαιο. Είναι η άποψή του. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάθεται και να βρίζει από κάτω.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι απλά. Όχι, όχι κύριε Νατσούλη. Τέλος αυτό το πράγμα. Τέλος η ανοχή σε τέτοιου είδους ζητήματα. Όχι. Και δεν είναι κακό να ακούει ο άλλος και την αντίθετη άποψη.
1: Ο κύριος Παύλου επανέρχεται για να το κλείσω και αυτό. Ουσιαστικά,
0: για το data center.
1: Ουσιαστικά λέει: όχι, δεν συμφωνώ. Θέλω το νερό για τα 75.000 στρέμματα και όχι να ψύχονται για 60-70 θέσεις εργασίας στα data center. Καθαρή απάντηση. Καθαρή απάντηση. Όσο αναφορά την ταυτότητα. Λέει, γιατί οι Έλληνες και όλοι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ταυτότητα για να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους και οι λαθρομετανάστες δεν χρειάζονται ταυτότητες για να εισέλθουν παρανόμως σε όλες αυτές τις χώρες. Περιμένω κι εγώ απάντηση. Άλλωστε είμαι κατά των υποχρεωτικότητων και των ακαταδίωκτων που μας επιβάλλει η κυβέρνηση.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα για τους λαθρομετανάστες και θεωρώ ότι.
1: Συμφωνείτε με τον κύριο Παύλο, μπράβο.
0: Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη. Συγκυβερνήσετε
1: αύριο.
0: Όπως για παράδειγμα. Ναι. Όπως για δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπως για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία που τόσοι επικαλούνται,
1: ναι.
0: Υπάρχει βιομετρικός έλεγχος των ανθρώπων που εισέρχονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αντίστοιχα απαιτώ το ίδιο. Για να γίνει όμως αυτό, απαιτώ και από τους ίδιους τους συμπολίτες να είναι όλοι το ίδιο.
1: Η Καστοριά με βάση αυτά που είδατε, ακούσατε, γιατί υπήρξε αυξημένη κινητικότητα και στην Καστοριά. Όχι βέβαια οι ουρές των άλλων πόλεων, αλλά και η Καστοριά επέδειξε μία, θα λέγαμε, σπουδή. Πήγαν, έκλεισαν ραντεβού, πήγε ο κόσμος εκεί. Το γραφείο δεν σταμάτησε να δουλεύει καθόλου.
0: Ναι, κρίνεται
1: έως και φυσιολογική την περίπτωση της Καστοριάς. Για τα δεδομένα τα πανελλαδικά και σε σχέση με τις εικόνες που είδαμε, ίσως και ακόμα πιο δίπλα μας, στην Κοζάνη, παραδείγματος χάρη.
0: Ακούστε με, δεν ξέρω τα νούμερα, δεν είδα για τη Δυτική Μακεδονία και θα τα δω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Γιατί όλα αυτά, όλοι αυτοί οι αριθμοί μεταφράζονται.
1: Σε ανθρώπους που ψηφίζουν αύριο κιόλας, έτσι.
0: Ακριβώς. Μεταφράζονται όλα, κύριε Νατσούλη, και πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι άσχετα με τους αριθμούς, εγώ θα ζητήσω, άσχετα με το ότι αν είναι υποχρεωτικό πλέον ή όχι, να εκδώσουν νέα ταυτότητα, εγώ θα ζητήσω στους συμπολίτες μου να εκδώσουν νέα ταυτότητα.
1: Εσείς έχετε βγάλει και για νέα ταυτότητα.
0: Ώρα.
1: Από τις πρώτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν σας άρεσε η φωτογραφία από την προηγούμενη?
0: Κύριε Νατσούλη, θέλω να μπορώ να κυκλοφορώ στον κόσμο. Θέλω να μπορώ να ταξιδεύω. Θέλω να μπορώ να κάνω συναλλαγές.
1: Σας το λέω αυτό γιατί το έχω ακούσει και αυτό. Δεν μου άρεσε η φωτογραφία από την προηγούμενη και πήγα έβγαλα καινούργια.
0: Okay, και αυτό δίκαιο. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ αυτό που θέλω είναι να μπορώ να κάνω τις συναλλαγές μου, να μπορώ να μετακινούμε στον κόσμο και να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορώ να είμαι δέσμια μια ταυτότητα.
1: Αισθάνεστε πάντως ελεύθεροι, γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το.
0: Μα αυτό ήταν, είναι το διαβατήριο
1: ελευθερίας. Είναι το βασικό επιχείρημα των ανθρώπων που δεν τα θέλουν όλα αυτά.
0: Όχι, είναι το βασικό διαβατήριο ελευθερίας να μπορείς να ταξιδεύεις ανά τον κόσμο. Να μπορείς να πας όπου θέλεις. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί που βγάλαν το διαβατήριο, το βγάλαν για τα ταξίδια, κύριε Νατσούλη. Αλλιώς για την Ελλάδα δεν τους είπε κανείς να πάτε να βγάλετε ταυτότητα.
1: Υπάρχει περίπτωση που την έχουμε καταγράψει εδώ στο σταθμό που είπαν ότι πάμε να το βγάλουμε και άστο να υπάρχει. Όχι απαραίτητα για να ταξιδέψουν. Αρκεί να το βγάλω ή να το
0: για
1: ανανεώσω.
0: Κανόνα, όμως,
1: γιατί υπήρχε και αυτό πριν
0: να όσοι πήγανε να βγάλουν, γι' αυτό πήγανε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πήγανε.
1: Ωραία.
0: Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.
1: Πιστεύετε ότι θα λήξει διαβάζουμε... τελικά αυτή η συζήτηση γρήγορα? Θα...
0: κάποια, όταν θα βγει κάτι καινούριο.
1: Ναι. Άρα λέτε ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε με τον τόρο, τις ουρές και τα λοιπά. Από εδώ και πέρα φεύγει αυτό το θέμα και πάλι.
0: Φεύγει αυτό το θέμα εκ των πραγμάτων. Και όταν θα έρθει η ανάγκη όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι συμπολίτες μας, να πρέπει να ταξιδέψουν, τότε μόνοι τους θα προχωρήσουν.
1: Επειδή είπαμε όμως και αυτοί οι άνθρωποι που έσπευσαν να κάνουν αυτή την αλλαγή, πριν γίνει η αλλαγή με τις νέες ταυτότητες, ψηφίζουν κιόλας, πιστεύετε ότι τέτοια θέματα επηρεάζουν την ψήφο, θα επηρεάσουν την ψήφο των ανθρώπων? Και μιλάμε για ένα ακροατήριο πιο συντηρητικό της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να μην θέλει. Δηλαδή, ξέρω ότι σίγουρα, ας πούμε, υπάρχει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο με τον νόμο των ομοφιλοφίλων, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω αυτό το θέμα τώρα πόσο μπορεί να επηρεάσει την κρίση και τη συνείδηση των πιο συντηρητικών, επαναλαμβάνω, ψηφοφόρων της παράταξής σας.
0: Όλους επηρεάζει, κύριε Νατσούλη, όλους. Μα δεν επηρεάσαν τα εμβόλια?
1: Μάλιστα, τα έχουμε ψιλοξεχάσει λίγο.
0: Κύριε Νατσούλη, έτσι θα ξεχάσουν και την ταυτότητα. Κύριε Νατσούλη, φτιάχτηκαν κόμματα μέσα από τα εμβόλια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φτιάχτηκαν κόμματα.
1: Ή στηρίχθηκαν κατά πολύ, εκεί ήταν η βάση τους, ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε τι συζητάμε?
1: Ωραία. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό.
0: Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να ακούμε όλα ευχάριστα νέα με επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στην Καστοριά, όχι απλά στη Δυτική Μακεδονία, αλλά στην Καστοριά. Το έχουμε ανάγκη. Θερμοπαρακαλώ τον κόσμο να είναι ανοιχτός, να είναι ανοιχτόμυαλος. Ναι. Λοιπόν, να απαιτεί από αυτούς που τον εκπροσωπούν να μάθουν λεπτομέρειες, να τις ζητήσουν. Από εκεί και πέρα όμως να μην προχωράμε σε μία, πώς να πω, ανακύκλωση ειδήσεων, εντός εισαγωγικών ειδήσεων, έτσι, που βλέπουν στο διαδίκτυο και τις τέλος πάντων τις αναμεταδίδουν. Να μην τις αναμεταδίδουμε λοιπόν να δεν είμαστε σίγουροι για την πηγή τους. Δηλαδή, ναι, μην γινόμαστε αυτό που φοβόμαστε και λέμε ότι πάμε να μας κάνουν.
1: Λέτε λοιπόν ότι αυτοί που επικαλούνται την ελευθερία με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μπαίνουν σε μια ιδιότυπη σκλαβιά της ψυχής τους και της διανοητικής τους κατάστασης.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ας μην
0: είναι.
1: Το κάνουν. Ωραία.
0: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κανδύλη.
0: Εύχομαι να πάτε διακοπές.
1: Όχι, εδώ θα είμαστε τον Αύγουστο όλο και τον Σεπτέμβριο κανονικότατα.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί εδώ.
0: Όλοι μαζί λοιπόν. Όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα λοιπόν στην κυρία Κανδύλη. Και αυτό το θέμα το είχαμε στα υπόψη και βεβαίως μαζί μας είναι πάντα, για να περάσω και στο διαφημιστικό, το αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά όχι μόνο, πάμε για τα σνακ μας, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, για τους φρεσκοστημένους χυμούς μας, με φρέσκα φρούτα σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, χωρίς μάλιστα πρόσθετα. Τα ginger shots, παραδείγματος χάρη, για το ανοσοποιητικό μας, τις φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, σας τα δίνουμε έτοιμα, έτοιμα. Κομμένη φρουτοσαλάτα κανονικότατα. Για μας που θέλουμε βέβαια την ενέργεια, την αναζωογονητική διάθεση και την καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο στην Κύκνο, στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Και φυσικά διαφημιστικό, επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια και με τα υπόλοιπα. Προς το παρόν να ρίξουμε μια ματιά και στη θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Τι λέει εδώ το μηχάνημα? Λέει 29 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
3: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
8: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
7: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
8: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
7: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
8: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
9: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
10: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Rap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ Όμικρον Ε, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Όμικρον Ε, Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Bruno Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Momo Shoes, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
11: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς.
10: υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castora Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.pavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Για του λόγου του αληθές, για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την υπογραφή του κυρίου Δήμα για το φράγμα νοσοκομείου, μόλις παραλαμβάνουμε και δελτίο τύπου από την περιφέρεια που ανακοινώνει ότι Δήμο πρατήθηκε το φράγμα νοσοκομείου. Η κατάθεση προσφορών είναι και αυτό μια από τις εξέλιξεις, επαλαμβάνω, του τελευταίου 24ωρου, τα λέμε από την αρχή. Και βέβαια στην πορεία συνδυάστηκαν διάφορα θέματα, φράγμα, επένδυση στην data center κτλ. Κατάθεση προσφορών είναι 10/9 του 26. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάρει το φράγμα θα πρέπει να καταθέσει την προσφορά του μέχρι σε ένα διάστημα, το ελάχιστο διάστημα είναι των 35 αυτών ημερών. Μέχρι 10/9 του 26. Οι προσφορές θα ανοίξουν 17/9, δηλαδή 17 Σεπτεμβρίου. Ούτε πανηγύρι δεν θα έχουμε πάει ακόμα και θα ξέρουμε ποιος θα φτιάξει το φράγμα. Οπότε βλέπετε εδώ και με λεπτομέρειες πια, όπως μας τις δίνει και η περιφέρεια, για τις προσφορές του φράγματος. Επαναλαμβάνω, μέχρι 10/9 όποια εταιρεία επιθυμεί, είναι και διεθνής αν δεν κάνω λάθος διαγωνισμός, θα πρέπει να καταθέσει την προσφορά της. Οι προσφορές ανοίγουν 17/9. Δημοπρατείτε το φράγμα Νεστορίου και με τη Βούλα. Βέβαια κάποιοι έλεγαν, κάτσε να δούμε, θα υπάρξουν προσφορές. Παιδιά, μην μου λέτε τέτοια, μην με ρίχνετε. Τι στο καλό, 60 εκατομμύρια και δεν βρεθεί ένας χριστιανός να το κάνει? Είμαστε με τα καλά μας? Εκτός αν για τις μεγάλες εταιρείες τα 60 εκατομμύρια τίποτα ψίχουλα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να σου πω τώρα. Έκανε και δήλωση γραπτή ο κύριος Αμανατίδης για το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό στάλθηκε και το δελτίο τύπου. Λέει ότι ήταν δέσμευσή μας να εργαστούμε μαζί με το Υπουργείο Υποδομών ώστε να επανεκκινήσουν διαδικασίες και στη συνέχεια οι εργασίες. Η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργού κ. Δήμα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα είναι η συνέχεια όλων αυτών των ενεργειών, αλλά και η οριστικοποίηση ότι το φράγμα Νεστορίου, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή, θα υλοποιηθεί. Το λέει καθαρά εδώ ο κύριος Αμανατίδης μετά τη δημοπράτηση του φράγματος Νεστορίου που είχαμε χθες. Funky Town. Μαζί μας είναι πάντα και το Φροντίζω. Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλύσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Βρισκόμαστε στην Λεωφόρο Γουναράδων, στην Χλώη, αλλά κυρίως βρισκόμαστε κοντά στα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όποτε και αν μας χρειαστείτε. Στο 2467. 50-61-91 και στο κινητό μας 69-59-22-41-11. Μαζί μας είναι και η στήριξη, το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Εκτός όλων των άλλων θα βρούμε και σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες, ίδια ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλής και είδες συγκόλλησης, βίδες όλων των ειδών, φιάλες αερίων, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, πολλές επιστερίες και είναι μια εποχή που βάφουμε όπως ξέρετε. Στεγνώνουν και γρήγορα τα χρώματα και σε πολύ καλές τιμές τα χρώματα στην στήριξη Διασταύρωση Αμπελοκήπων. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.

Ελληνάδες μου αγαπημένες, το Your Look σας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έκπτωση 50% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Τα ακούσατε? 50% σχεδόν σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, καθημερινά φορέματα και γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για το καλοκαίρι που ζούμε. Ετοιμάζεστε επίσης για γάμο ή βάφτιση? Εκμεταλλευτείτε έκπτωση 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής και φυσικά 50% έκπτωση σε όλα τα μαγιό, καθώς και σε ολόκληρη την plus size σειρά των μαγιών μας. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για τις καλοκαιρινές αγορές και φυσικά αγαπημένο πεζόδρομο, αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη και αγαπημένο Your Look, αλλά τα πάντα και στο yourlook.gr. Τον Κάπα εδώ τι λέει? Και άρχισαν, λέει, προς τα κάτω να έχουν σοβαρά θέματα με τη λειψιδρία και άρχισαν να βλέπουν προς τα ψηλά. Αυτοί χρειάζονται και το νερό. Τελικά, παιδιά, το μισό μας το πάρει το data center και το άλλο μισό ή παρακάτω. Εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή εδώ πέρα? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Όταν είναι να πούνε, λέει, το νερό νεράκι αυτοί οι Αθηνέζοι και οι Θεσσαλονίκοι. Αμά.

Θα πω ότι έβγαλε επίσης μια ανακοίνωση και η Μητρόπολη. Θυμάστε, είχαμε προσφάτως τον Μητροπολίτη μαζί μας εδώ για την παραχώρηση του τμήματος των δύο στρεμμάτων του στρατοπέδου του 4, όπου κυρίως έχει παραχωρηθεί ένα κτίριο 200 τετραγωνικών, θα στεγάσει εκεί, θα γίνονται όλα τα συσίτια και θα υπάρχουν και οι αποθευτικοί χώροι που θα είναι για το συσίτιο, συν ένα εκκλησάκι που υπάρχει εκεί. Βγήκε λοιπόν μια ανακοίνωση για τις ευχαριστίες και ποιους ανθρώπους η Μητρόπολη για αυτή την παραχώρηση ευχαριστεί. Από ό,τι βλέπω εδώ, πρώτον και καλύτερον, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Δένδια, λογικό. Ευχαριστεί επίσης τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη η Μητρόπολη και τους συνεργάτες του. Επίσης, βλέπω κάτι άλλο, κυρίως αυτούς τους δύο, μάλιστα. Ωραία. Αυτά. White Snake, Is This Love, ακούσαμε και ευχαριστηθήκαμε. Και εδώ βαδίζουμε προς το τέλος. Νομίζω ότι έχουμε, προλαβαίνουμε, κύριε σκηνοθέτη, ένα τραγουδάκι ακόμα, έτσι να το ευχαριστηθούμε επίσης. Και με αυτό να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για την αυριανή προ-Παρασκευή. Μην ξεχνιόμαστε και αύριο, πρώτο Θεός, και να είμαστε καλά, να μας ματιάξουν, να είμαστε εδώ. Μαζί μας είναι και το φροντιστήριο Εχμή και φυσικά μια νέα προσπάθεια ξεκινάει των παιδιών σε λίγο, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Μαθήματα από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110, στο φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία εδώ ξεκινάει από σήμερα. Πάω και στη σύμπλευση το πιο σύγχρονο κδίφ στον ομό μας, με την πιο άρτια, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο θα λέγαμε καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες τάσεις, δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας για να πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να απολαμβάνουν την υποστήριξη και την αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, αλλά με αγάπη και συνέστηση για αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα. Στην είσοδο της πόλης είναι η σύμπλευση και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλείτε πάντα το τηλεφωνικό κέντρο της δομής, το 24670 84555. Γέρμας Φάρμ, το πεντανόστιμο κρεμπολίο μας, την αλεύθερη με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Χαιρετώ το χασάπι της καρδιάς μας. Χαιρετώ το γίγαντα Σανάτσιο Σάκη. Την αγνή μου, τη σιρούλα μου, 89 ΑΕΣΟ, το χειρουργό μου εκεί. Τα προϊόντα Γέρμας Φάρμα ξεπέραστα. Έχουμε κάνει και ένα μαγαζί στολίδι, παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε πάει τώρα τελευταία μετά την ανακαίνιση, αλλά έγινε ένας χώρος πραγματικά μοναδικός, εξαιρετικός, αντάξιο των προϊόντων που βρίσκονται εκεί. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Πάντα να ψήνουμε, να γίνεται νουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Όλο το καλοκαίρι και σε όλη τη ζωή μας. Την καλημέρα μας και στο Γιώργο Σταγκίκα και στην Ότι Καΐν, τα λέγαμε και νωρίτερα. Γιαλούρα, γιαλούρα σαν του Άδωνη, παιδιά. Να τους γράφουμε όλους, να τους ηχογραφούμε και να τους βγάζουμε για βίντεο. Αλλά φυσικά και για τα γυαλιά ηλίου, απαραίτητα αυτή την εποχή, τα κανονικά χωρίς τις κάμερες. Με εξαιρετικό γυαλί, γιατί πρέπει να ξέρετε, ειδικά για τα γυαλιά ηλίου, πρέπει η ποιότητα του γυαλιού να είναι τέτοια, γιατί μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο αποτέλεσμα στα μάτια σας. Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν, εμπιστευτείτε την Ότι Καΐν και τον Γιώργο Σταγκίκα, θα σας δώσει γυαλιά που θα ωφελήσουν και δεν θα βλάψουν τα μάτια σας. Προς Θεού, μην αγοράζετε γυαλιά ηλίου από οπουδήποτε, ειδικά αν βρίσκεται σε καμιά παραλία και περνάνε οι περίεργοι. Λοιπόν, ποτέ των ποτών, ποτέ των ποτών, αν αγαπάτε τα μάτια σας. Ότι Καΐν, Γιώργος Σταγκίκας, 3 Σεπτεμβρίου, στον αριθμό 1, 24461.
Τέλος μαζί μας είναι και το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Τα πάμε χθες και με τον Γιάννη τον Πιπέρη. Επειδή είχε πολύ ενδιαφέρον και μας ρωτήσατε, έχει ανέβει και η συνέντευξη με τον κύριο Πιπέρη. Για εσάς που δεν προλάβατε, θες να ακούσετε για τον Ε65. Δεν αλλάζει η τιμή των εισιτηρίων για τα χιλιόμετρα πάνω κάτω, είναι ίδια. Μισή ώρα λιγότερο το δρομολόγιο για την Αθήνα με το ΚΤΕΛ. Και βέβαια και με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς. Πάμε πολύ ωραία μονοήμερα και αυτό το διάστημα που είναι το καλύτερο διάστημα για ωραίες εκδρομές και για ωραίες θάλασσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πρώτο Θεός, όπως είπαμε και αύριο. Εδώ, στον Αντένες που δεν κάνει διακοπές. Χρόνια τώρα. Όλο το υπόλοιπο δροσερό πρόγραμμα στη διάθεσή σας. Γεια και χαρά. Αύριο το πρωί, ξανά μαζί. Όλα φιλιά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 1.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670-24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670-31534.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
12: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikou.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936.
2: I've seen the devil dance on set.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
8: Ζήτω ελευθερία, φώναξαν οι εργάτες στο λιμάνι της Νέας Υόρκης στις 5 Αυγούστου του 1884 σαν σήμερα. Είχαν μόλις παραδώσει στο κοινό το πασίγνωστο άγαλμα της ελευθερίας, την οποία ύμνησε πολλές φορές και ο Bob Dylan. Το 2005 σαν σήμερα, το κομμάτι του Like a Rolling Stone ψηφίστηκε πρώτο μεταξύ των τραγουδιών που άλλαξαν τον κόσμο, στον οποίο έχει αφήσει πολλούς απογόνους ο αξέχαστος James Brown. Το 2007 σαν σήμερα, ένα τεστ DNA ακρίβως ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι που υποστήριζαν ότι είναι παιδιά του ήταν όντως τα αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι και η Manchester United το 1970 σαν σήμερα ήταν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που κέρδισε μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα με γκολ στα πέναλτι.
7: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά E. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά E. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά E. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Rap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άγκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: ομίλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
4: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συνένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συνένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 0, 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΠΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας, αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτσιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
7: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
6: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
6: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
7: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
6: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
7: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
6: Πληροφορίες στο 2467 031 534.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: Antennes FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Ζήτω ελευθερία, φώναξαν οι εργάτες στο λιμάνι της Νέας Υόρκης στις 5 Αυγούστου του 1884 σαν σήμερα. Είχαν μόλις παραδώσει στο κοινό το πασίγνωστο άγαλμα της ελευθερίας, την οποία ύμνησε πολλές φορές και ο Bob Dylan. Το 2005 σαν σήμερα, το κομμάτι του Like a Rolling Stone ψηφίστηκε πρώτο μεταξύ των τραγουδιών που άλλαξαν τον κόσμο, στον οποίο έχει αφήσει πολλούς απογόνους ο αξέχαστος James Brown. Το 2007 σαν σήμερα, ένα τεστ DNA ακριβώς ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι που υποστήριζαν ότι είναι παιδιά του ήταν όντως τα αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι και η Manchester United το 1970 σαν σήμερα ήταν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου που κέρδισε μετά την κανονική διάρκεια του αγώνα με γκολ στα πέναλτι.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική
2: που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936. Αντένες 936.

είσαι στον Αντένες 93 και 6. Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

είσαι στον Αντένες 93.6. Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Antennes. Summer Radio.

Είσαι στον Αντένες 93 και 6. Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.